και πάλι ότι είσαι εδώ. Έχεις γίνει εκείνη δυνατή νικοτίνη σε τσιγάρο πικρό.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Εμίλτο Πασχαλίδη!
1: Πρώτη Μαΐου κάτι βαστήριο

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

0: Η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία Θεσσαλονίκης. Η Εβραϊκή Φεντερασιόν. Η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία Θεσσαλονίκης, ή όπως είναι ευρύτερα γνωστή ως Φεντερασιόν, ήταν η πιο σημαντική σοσιαλιστική οργάνωση της Θεσσαλονίκης και ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1909 από τον Αβραάμ Μπεναρόγια. Αποτελείται κυρίως από Εβραίους, περιελάμβανε όμως και λίγους Τούρκους και Έλληνες. Η σοσιαλιστική της κατεύθυνση εμπνέονταν από τις αρχές της Δεύτερης Διεθνούς, ενώ οι οργανωτικές αρχές της από την Κεντροευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία. Εσωτερική ομοσπονδιακή οργάνωση, κατά εθνότητες, δημοκρατική ανάδειξη ηγεσίας, έλεγχος από τη βάση, είχε συγκροτημένο πολιτικό λόγο επιμένοντας στις αρχές της σοσιαλδημοκρατίας, στην αυτοτελή οργάνωση του προλεταριάτου και στην ανεξαρτησία της εργατικής τάξης. Οι επιπτώσεις της παρουσίας της στην οργάνωση του εργατικού κινήματος της Θεσσαλονίκης ήταν περισσότερο ποιοτικές παρά ποσοτικές. Η Φεντερασιόν εκπροσωπούσε τον Ευρωπαϊκό Σοσιαλισμό στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και κατόπιν στην Ελλάδα. Η πολιτική δράση της ήταν εντελώς καινούρια για το συγκεκριμένο χώρο. Οι δεσμοί που δημιούργησε με τις μάζες, η ίδρυση του σοσιαλιστικής νεολαίας στα 1910, εργατικής λέσχης βιβλιοπωλείου, αργότερα καταναλωτικού συνεταιρισμού και συνεργατικού αρτοποιείου, ήταν ενέργειες με πολιτισμική σημασία για την νεογέννητη εργατική τάξη, η οποία μόλις τότε συγκροτούσε τα πρότυπα της συμπεριφοράς της. Όταν λοιπόν προσαρτήθηκαν οι νέες χώρες στην Ελλάδα, οι συνδικαλιστικές δυνάμεις της Θεσσαλονίκης προσέφεραν σπουδαία ενίσχυση στο εργατικό ελληνικό κίνημα. Στη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα, ανιχνεύουμε αυξημένη οργανωτική δραστηριότητα των εργατών στις πόλεις. Η δραστηριότητα αυτή, αποτέλεσμα της έντονης εργατικής ζήμωσης που εμφανίστηκε μετά το 1909, ευνοήθηκε ιδιαίτερα από τις πολιτικές μεταβολές του 1911 και κορυφώθηκε με την ίδρυση, στα 1918, της Συγκεντρωτικής Εργατικής Οργάνωσης και του Ελληνικού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Παρά τις ενδείξεις όμως, ακριβή στατιστικά δεδομένα για τη συνδικαλιστική δράση της περίοδου δεν έχουμε. Μόνο για τα έτη 1917, 1918 και 1919 δόθηκαν επίσημες στατιστικές πληροφορίες από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, όπως προκύπτει από αυτές στην τριετία 1917-1919. Υπάρχει συνεχής αύξηση του αριθμού των συνδικάτων. Το σύνολο των σωματείων σε όλη τη χώρα, με ή χωρίς αλληλοβοηθητικά ταμεία, ήταν 206 στα 1917, ενώ στα 1918 έγιναν 319, αύξηση 55%. Στα 1919 το σύνολο των καταμετρημένων σωματείων ήταν 389, αυξημένα κατά 22% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ανάλογα αυξήθηκαν και οι συνδικαλισμένοι εργάτες. Στα 1917 τα σωματεία εκπροσωπούσαν 44.000 εργάτες. Ο ίδιος αριθμός αυξήθηκε το επόμενο έτος κατά 60% με 70.000 εργάτες, για να αυξηθεί στους 86.000 εργάτες στα 1919, αύξηση 22%. Δυσκολότερη είναι η μελέτη της έκτασης του συνδικαλιστικού φαινομένου. Πόσοι εργάτες από το συνολικό αριθμό εργαζομένων κάθε κλάδου ήταν συνδικαλιστικά ενεργοί? Μολονότι τα στοιχεία είναι λιγοστά, φαίνεται πως 25% εργάτες στην Αθήνα του 1917 ήταν συνδικαλισμένοι. Στον Πειραιά, την ίδια χρονιά, σχεδόν ένας στους δύο εργάτες άνοιγε σε κάποιο σωματείο. Η υπεροχή του Πειραιά σε συνδικαλισμένους εργάτες εξηγείται από τη συγκέντρωση εκεί των λιμεναεργατών και ναυτεργατών επαγγελμάτων που διέθεταν μεγάλα ποσοστά οργανωμένων εργατών. Στα άλλα επαγγέλματα, οι καπνεργάτες, οι τροχιοδρομικοί και οι σιδηροδρομικοί ξεχωρίζουν με τον υψηλό βαθμό οργάνωσής τους. Με λίγα λόγια, το συνδικαλιστικό κίνημα στις παραμονές της ίδρυσης της ΓΕΣΕΕ φαίνεται σφριγγυλό και ανωδικό. Υπήρχαν ωστόσο και αδύναμα σημεία. Πρώτον, ο κατακαιρματισμός των συνδικαλιστικών οργανώσεων ήταν έντονος, ενώ οι αριθμοί των σωματείων και των εργαζομένων μελών ήταν ανωδικοί στην τριετία 1917-1919, ο αριθμός των μελών ανά σωματείο παρέμενε σταθερός. Στα 1917 ο μέσος όρος μελών ανασυνδικαλιστική οργάνωση ήταν 214, ενώ στα 1918 και 1919 ήταν 221. Με άλλα λόγια, η παρατηρούμενη άνοδος του αριθμού των σωματείων και των μελών αφορά κυρίως νέους κλάδους και εργάτες και όχι ενίσχυση των ήδη οργανωμένων. Δεύτερον, συνέπεια του κατακαιρματισμένου χαρακτήρα των συνδικαλιστικών οργανώσεων ήταν ο εφήμερος χαρακτήρας τους. Πολλές ιδρύθηκαν χωρίς να δραστηριοποιηθούν ποτέ. Άλλες ατόνισαν μετά τις πρώτες δραστηριότητές τους ενώ άλλες ήταν κατ' όνομα μόνο εργατικές, αποτελώντας προσπάθεια των εργοδοτών να διασπάσουν τα ενεργά εργατικά συνδικάτα. Τα σωματεία αυτού του είδους ονομάζονταν κίτρινα. Η έρευνα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας έδειξε ότι το 94% των σωματείων του 1917 ήταν αδρανή. Τα επόμενα χρόνια ο αριθμός των ανενεργών σωματείων περιορίζεται. Παραμένει όμως στα υψηλά επίπεδα 51% για το 1918 και 61% για το 1919. Τρίτον, η έλλειψη δευτεροβάθμιων ομοεπαγγελματικών οργανώσεων αποτέλεσε βασικό χαρακτηριστικό του εργατικού συνδικαλισμού στην Ελλάδα των αρχών του 20ου αιώνα. Η μόνη ομοσπονδία που ιδρύθηκε πριν από τη ΓΕΣΕΕ ήταν το Συνδικάτο Συγκοινωνίας και Μεταφορών το Μάιο του 1917. Οι υπόλοιπες δημιουργήθηκαν μετά το τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο. Τις ανάγκες της δευτεροβάθμιας εκπροσώπησης κάλυπταν κυρίως τα εργατικά κέντρα. Τα πρώτα εργατικά κέντρα ιδρύθηκαν στις πόλεις της Θεσσαλίας, Βόλος, Λάρισα, Αλμυρός από το 1908 έως το 1910. Ακολούθησαν τα κέντρα στην Αθήνα το 1910, στον Πειραιά το 1912 και στα Χανιά το 1914. Ως το 1918 είχαν ιδρυθεί σε πολλές άλλες ελληνικές πόλεις. Η έντονη παρουσία των εργατικών κέντρων πριν από την ίδρυση της ΓΕΣΕΕ δικαιολογείται από την απουσία μεγάλων εθνικών ομοσπονδιών, από τη διασπορά των εργατικών κλάδων και από τα χαρακτηριστικά των εργατικών διεκδικήσεων που απαιτούσαν τοπική αλληλεγγύη. Τα εργατικά κέντρα σφράγιζαν το χαρακτήρα του ελληνικού συνδικαλισμού, πολιτικοποιώντας το εργατικό κίνημα. Μολονότι αποτελούσαν τη δημοφιλέστερη δευτεροβάθμια εργατική οργάνωση, δεν πρόβαλαν κλαδικά αιτήματα, αλλά αιτήματα που απηχούσαν στις επιθυμίες όλων των εργατών της πόλης τους και αποτελούσαν πόλο εργατικής συσπήρωσης, όπως ήταν το ζήτημα της αύξησης των τιμών. Τα αιτήματά τους, δηλαδή, είχαν χαρακτήρα αναγκαστικά πολιτικό, γεγονός που προκαλούσε συχνά την αποτρεπτική παρέμβαση του κράτους. Πράγματι, αν εξετάσουμε λεπτομερέστερα το εργατικό κίνημα της περίοδου 1910-1920, θα διαπιστώσουμε ότι τα αιτήματα των εργατικών αγώνων δεν ήταν επικεντρωμένα στο επαγγελματικό πρόγραμμα των εργατών. Οι εργατικοί αγώνες της περίοδου περιστράφηκαν γύρω από δύο βασικούς άξονες. Πρώτον, την αντίδραση στο μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας και δεύτερον, τον αγώνα εναντίον της εσχροκέρδειας και των υψηλών τιμών στα είδη πρώτης ανάγκης. Οι νέες παραγωγικές σχέσεις που άρχισαν να εμφανίζονται ήδη από τα τέλη του περασμένου αιώνα προκάλεσαν την έντονη αναδιάταξη της αγοράς εργασίας. Παλιά επαγγέλματα χάνονταν και νέα εμφανίζονταν. Παλιές δεξιότητες αχρηστεύονταν από την ανάπτυξη νέων. Ένα μεγάλο μέρος των κοινωνικών αγώνων στις αρχές του 20ου αιώνα αφορούσε την προσπάθεια των εργατών να απερισσώσουν τέτοια επαγγέλματα. Όταν οι προσπάθειες αποτύχαναν, τότε οι εργάτες προσπαθούσαν να μειώσουν το κόστος του κοινωνικού μετασχηματισμού, διεκδικώντας από την κρατική εξουσία χρηματικές αποζημιώσεις. Αναδείχθηκε έτσι ο τρόπος με τον οποίο οι λαϊκές τάξεις αντιμετώπισαν τον ανερχόμενο καπιταλισμό, με μια αριζωμένη αντίληψη περί ηθικής τάξης στην οικονομία, η οποία με τη σειρά της καθόρισε και την πολιτική αντιμετώπιση του προβλήματος. Οι λεμβούχοι του Πειραιά αποζημιώθηκαν για την ανεργία που προκλήθηκε από την εκβάθυνση του λιμανιού με πρόσθετα μέλη επί των άβλων. Στο πνεύμα αυτό ρυθμίστηκαν τα αιτήματα των σιγαροποιών, των λιμενεργατών, των υδροπολιτών και άλλων επαγγελμάτων στα οποία η απασχόληση περιορίστηκε εξαιτίας της εκμηχάνησης. Ο αγώνας εναντίον της εσχροκέρδειας ήταν ο δεύτερος θεματικός άξονας των εργατικών αγώνων. Αίτιό του ήταν κυρίως ο έντονος πληθωρισμός, ο οποίος προκαλώντας συνέχεια αυξήσεις τιμών, εξανέμιζε το εργατικό εισόδημα και κινητοποιούσε μάζες ευρύτερες από τις εργατικές εναντίον του θεωρούμενου ως παράνομου εμπορικού κέρδους. Η πολεμική προσπάθεια στην οποία είχε εμπλακεί η Ελλάδα από το 1912 επιδείνωνε αυτή την κατάσταση. Η αποτυχία των κυβερνήσεων να ελέγξουν την κερδοσκοπία και να εξασφαλίσουν μια δικαιότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή των υπαρχόντων αγαθών είχε ως αποτέλεσμα να ογκωθεί η λαϊκή δυσαρέσκεια. Η εχθρότητα προς τους εμπόρους που διακινούσαν τα είδη διατροφής ήταν βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο της. Μια εργατική ανακοίνωση στον τύπο της Θεσσαλονίκης στα 1920 είναι αποκαλυπτική αυτών των διαθέσεων. Χάρη μερικών κυρίως πλουτιζόντων, εις βάρος του λαού, έχοντας μονοπόλια τα άλευρα και τα άλλα είδη πρώτης ανάγκης, ο πτωχός λαός του νομού μας υποφέρει τα μέγιστα και δυσανασχετεί. Αλλά είναι καιρός πλέον οι εκμεταλλευτέ και ληστέ του ψωμιού του λαού να παύσουν ληστεύοντας και τυραννεύοντας των λαών.
1: Φουντανόπουλος Κώστας.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: 9.43 Interveten Sports.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa Animal.
0: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 6.30.

0: Same with you.
1: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 7.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Αλλά και ο Μάστορες κανονική.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους
5: τσακμπά.
7: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
9: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
10: 9.43 Intervention Sports.
11: Η ώρα είναι 7.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβυσσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
2: 943 Intervention Sports.
1: Η ώρα είναι 7.30.

0: κατά άλλα όμως υπάρχει πλεόνασμα, η οικονομία πάει πάρα πολύ καλά και φέτος
1: η Εθνική Στατιστική Αρχή μόλις ανακοίνωσε τα οριστικά δημοσιονομικά στοιχεία για το 2025. Και αυτά είναι πολύ ενθαρρυντικά. Πρόκειται για πλεόνασμα το οποίο προέκυψε από μια συνετή οικονομική πολιτική. Πλεόνασμα μάλιστα μεγαλύτερο από εκείνο που υπολογίζαμε.
0: Οικονομήσαμε χοντρά. Σας τα πήραμε κανονικά. Τώρα να σας γυρίσουμε και κανένα ψίχουλο. Αλλά τα πήγαμε καλύτερα από ό,τι υπολογίζαμε το 25. Όπως άλλωστε και το 24.
1: Τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού για το 2024, που μόλις ανακοινώθηκαν από τη Eurostat και την Elstat, καταγράφουν μια σημαντική υπεραπόδοση της εθνικής οικονομίας και ένα πλεόνασμα στα δημόσια ταμεία. Κάτι που σημαίνει ότι με την προσπάθεια όλων τα πήγαμε πολύ καλύτερα από όσο υπολογίζαμε.

0: και κλείσε με κουτσούπα.
1: Είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη να έρχεται σήμερα εδώ με το ύφος αυτό του πέφτοσυνεφάκι, εμφανίζεται σαν να μην ξέρει τίποτα, σαν να έπεσε από τον ουρανό.
0: Ιντερβέτερ Sports. Σας ευχαριστούμε αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι που και σήμερα, έστω και αν εμείς καθυστερήσαμε λίγο, εσείς ήσασταν εδώ στα ραδιόφωνά σας συντονισμένοι στους 94,3 μεγάκυκλους για να παρακολουθήσετε την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοσταθμού μας, αποτέλεσμα της συλλογικής δουλειάς όλης της δημοσιογραφικής μας ομάδος. Σας ευχόμαστε λοιπόν να έχετε μια όμορφη και δημιουργική καλοκαιριάτικη μέρα. Σκεφτείτε πώς θα μπορέσετε να εξοικονομήσετε κάποια λεφτά, μπας και πάτε κανά δύο μέρες διακοπές εκεί γύρω στο 15 Αύγουστο. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Κύκλωση ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
0: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Η μπάλα είναι το μόνο πράγμα που υπακούει σε νόμους φυσικής και όχι πολιτικής. Ναόμι Κλάιν, δημοσιογράφος και ακτιβίστρια.
10: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Ο Μαρίνο Πούσιτς είναι ο επικρατέστερος υποψήφιος διάδοχος του Ρασβά Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Οι Ασπρόμαυροι θα έχουν νέο προπονητή επί τα 5 χρόνια. Η ΑΕΚ διαψεύδει τα ισπανικά δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν πως η Ένωση έχει καταθέσει πρόταση στην Τζιρόνα για την απόκτησή του, άλλοτε ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού Αζεντίνου Ναΐ. Ο Ολυμπιακός απέρριψε την πρόταση της Λανς ύψους 2,5 εκατομμύρια ευρώ για τον Τζουλιάν Μπιανκόν στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Οι απαιτήσεις των Πειραιωτών δυσκολεύει η περίπτωση του Μίκα Μαρμόρ για τους Ερυθρόλευκους. Αύριο, σήμερα, αναμένεται η άφιξη του Πάμπλο Μαφέου στην Αθήνα ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Ξεκίνησε η τρίτη φάση των εισιτηρίων διαρκείας που αφορά νέους κατόχους. Αρνητική φέρεται να είναι η στάση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου στην προοπτική επιστροφή στον Παναθηναϊκό. Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με την Σαλερουά για την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά. Μάλιστα, ο ποδοσφαιριστής αναμένεται την Πέμπτη στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους πράσινους. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα ο Άλεκ Πίτερς από τον Ολυμπιακό. Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος στα social media, θα είμαι Ολυμπιακός για μια ζωή του μήνυμά του. Στο πόλο ανδρών παρελθόν αποτελεί από τον Ολυμπιακό ο διεθνής Έλληνας φουνταριστός Κώστας Κάκαρης. Με δύο ιστορικά γκολ από τον Εμπαπέ, η Γαλλία επικράτησε τη Σενεγάλη 3-1 για την πρώτη αγωνιστική του ένατου ομίλου στο Μουντιάλ. Η Μπεσίκτας αναμένεται να κάνει βελτιωμένη πρόταση στην Μπενφίκα για τον Βαγγέλη Παυλίδη, όπως αναφέρει η Αμπόλα. Η Μίλαν ανακοίνωσε την πρόσληψη του Πορτογάλου τέως τεχνικού της Manchester United, Ρούμπεν Αμορίμ, για 2+1 χρόνια. Έρυθρος Αστέρας και Παρτιζάν βρίσκονται κοντά στη συμφωνία με την EuroLeague για εγγυημένο συμβόλαιο συμμετοχής στην διοργάνωση, όπως αναφέρει η Meridian Sport. Παίκτης της Αλγύρης Κάουνας είναι και επίσημα ο Σέι Μπενλή. Ο Αμερικανός Γκάρτ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Λιθουάνους. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτε Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
6: Ιντερβέτε Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Η ζωή έχει γίνει παράκριβη. Τόσο αν είσαι νεοδημοκράτης που δεν βλέπεις όλα καλά. Νέα Δημοκρατία στην κυρία, ναι. Νέα Δημοκρατία. Α, όχι, ρωτάω, γιατί ξέρετε σπανίως έχουμε νεοδημοκράτες σε αυτόν τον χώρο. Κάνε ένα συνάθος. Γεια σου. Πρέπει να είναι κι άλλοι, αποκλείεται. Όσοι είναι νεοδημοκράτες να χειροκροτήσουν, έτσι. Α, έχει, έχει. Αλέξανδρε μου, την έφερες. Ναι, έχει, έργα. Εδώ γυρωτάμε για την ακρίβεια. Όχι, ξέρω ότι είναι πλειοψηφία, τώρα για όνομα πλειοψηφία. Πες μου κάτι, σε παρακαλώ, για ακρίβεια, πότε, ε. Α, στα αρχίδια σου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σας κύριε Πουρναρά.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους κύριε Γεωργιάδη, καλημέρα.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έκανες ένα γκάλουπ, φαντάζομαι, μια δημοσκόπηση.
1: Έχω κάνει τον γκάλουπ, ναι.
0: Όχι τώρα, το έκανες με το Franklin.
1: Ναι.
0: Οπότε υπάρχουν νεοδημοκράτες.
1: Πόσοι είναι νεοδημοκράτες.
0: Ναι.
1: Πάντως δεν είναι αληθές αυτό.
0: Ότι...
1: Δεν είναι απόλυτα αληθές. Γιατί λέει, ξεκίνησε ο Χάρη Κλίν και λέει ότι την ακρίβεια δεν την, πώς το είπε, δεν την
0: βλέπουν,
1: δεν την βλέπουν όσοι είναι νεοδημοκράτες.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ψέμα.
0: Συγγνώμη.
1: Εγώ έχω έναν νεοδημοκράτη που την έχει δει την ακρίβεια.
0: Σοβαρά λογίστε.
1: Αμέ, έχω έναν νεοδημοκράτη ο οποίος την έχει δει και θύμωσε κιόλας.
0: Για να δω.
2: Λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα.
1: Δεν είναι νεοδημοκράτης ο Πρωθυπουργός.
0: Όχι.
1: Δεν είναι νεοδημοκράτης.
0: Ρώτα τον Σαμαρά, ρώτα τον Καραμαλή,
1: ναι.
0: Ρώτα κόσμο και κοσμάκι. Όχι, δεν είναι Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα.
0: Είναι το κόμμα του Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν λένε όλοι.
1: Άρα έχει δίκιο, είχε δίκιο ο Χάρη Κλίν.
0: Άρα λοιπόν, άρα όταν λες βρήκα έναν νεοδημοκράτη, θα μου βρεις έναν ο οποίος είναι Νέα Δημοκρατία. Όλοι λένε ή του Σαμαρά ή του Καραμανλή. Δεν μιλάμε για κάποιους τυχαίους.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για πρώην προέδρους και πρώην πρωθυπουργούς.
1: Αμέ.
0: Λοιπόν, λένε ότι αυτό.
1: Καραντί νεοδημοκράτη.
0: Λοιπόν, αυτό λέει που έχουμε τώρα μπροστά μας δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Είναι το κόμμα του Μητσοτάκη.
1: Μάλιστα.
0: Άρα βρες μου έναν.
1: Άρα δίνουμε τα δίκαια.
0: Άρα βρες μου έναν γιατί στον πρώτο έχασες. Επίσης το απέδειξε χθες.
1: Ναι.
0: Διότι κατηγορούσαμε εκείνη την κυριούλα.
1: Ο Τσάπας πέθανε, ναι.
0: Εκείνη που είπε ο Τσάπας πέθανε.
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι.
1: Το
0: είπε ο Πρωθυπουργός χθες.
1: Το είπε, ναι.
0: Ο Τσάπας πέθανε.
1: Το είπε. Ναι.
0: Τώρα ο Τσάπας νούμερο 1. Τώρα ποιο είναι ο νούμερο 1 για τον Πρωθυπουργό, ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης. Και ο Τσάπας νούμερο 2. Ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας. Εγώ ξέρεις, δεν βάζω τη δημοσκοπήση. Λέω το σκεπτικό, προσπαθώ το σκεπτικό του Πρωθυπουργού. Είναι αυτή.
1: Να σου αναλύσω τώρα το σκεπτικό του Πρωθυπουργού. Γιατί σήμερα έχουμε στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου,
0: ναι,
1: μία σύσκεψη,
0: ναι,
1: για την εφαρμογή Πόσο Κάνει. Τι είναι η εφαρμογή Πόσο Κάνει? Είναι μία νέα εφαρμογή η οποία κάνει πρεμιέρα σήμερα.
0: Ο ή καταναλωτής πιο ευχαριστημένοι, πιο έτσι,
1: ναι,
0: πιο μπροστά.
1: Ναι, το που θα μπαίνουν οι καταναλωτές, θα βλέπουν, θα συγκρίνουν τιμές μεταξύ των σούπερ μάρκετ και θα βλέπουν τι τιμές παίζουν για να επιλέξουν και καλά την καλύτερη τιμή. Πρόσεχε τώρα.
0: Εσύ να προσέξεις τώρα. Εσύ να προσέξεις τώρα. Θα μπαίνεις στο Πόσο
1: αυτό,
0: Κάνει.
1: Αυτό τώρα είναι, προεκλογικό μέτρο.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι αυτό το προεκλογικό, να σου το αναλύσω, να σου ξέρω το σκεπτικό του Πρωθυπουργού.
0: Κάτι που δεν ξέρεις να σου πω.
1: Άντε πες.
0: Και θα το αναλύσεις μετά αμέσως.
1: Ναι, ναι, για πες.
0: Λοιπόν, ναι, μόλις ξεκινήσεις και μπαίνεις μέσα στην πλατφόρμα,
1: ναι,
0: έτσι, το πρώτο που θα σου λέει ποιο είναι.
1: Τι θα σου λέει?
0: Είναι ακριβό, δεν κάνει για σένα.
1: Είναι ακριβό, δεν κάνει για σένα.
0: Πάμε παρακάτω, ανέλησε.
1: Τι ακούσαμε πριν, ο Πρωθυπουργός να βλέπει την ακρίβεια και να θυμώνει.
0: Ναι.
1: Αφού λέει την είδα εγώ την ακρίβεια,
0: ναι,
1: φτιάχνω την εφαρμογή.
0: Να τη βλέπετε κι εσείς.
1: Και θα τη βλέπει και ο κόσμος. Θα μπαίνει ο κόσμος, θα βλέπει την ακρίβεια και τι θα σου πει μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα σου πει: την έχω δει εγώ. Την είδατε κι εσείς. Θυμώσαμε όλοι μαζί. Ψηφίστε με για να το λύσω στην επόμενη τετραετία. Είναι εντελώς προεκλογική η εφαρμογή. Το στο ανέλησα εγώ πολύ εύκολα.
0: Τώρα εδώ με μπέρδεψες.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα που μιλάμε.
1: Είναι εφαρμογή δούριος ύπος αυτό.
0: Ναι, τώρα,
1: των εκλογών.
0: Τώρα που μιλάμε για ακρίβεια. Δεν είμαστε προεκλογικά. Το Μάρτι, αντε τον Απρίλη θα γίνει.
1: Από τώρα ξεκινάει όμως η εκστρατεία. Τι, θα κοιμάται? Θα κοιμάται.
0: Μη βλέπετε που κάνω και λένε οι άλλοι ότι κάνω εκστρατεία γιατί θέλω να κάνω τις εκλογές πιο νωρίς. Την εκστρατεία την κάνω για να σας πείσω ότι δεν υπάρχει ακρίβεια. Το είπα ο Πρωθυπουργός χθες. Και να σας πω και κάτι τώρα που μας ακούτε έτσι και μας συμφωνήσετε μαζί μας ή να διαφωνήσετε μαζί μας. Τώρα αυτό το μαζί μας, συμφωνήστε, διαφωνήστε, δεν πάει, θα συμφωνήσει με εμένα ή με τον Μπουρναρά.
1: Ναι, γιατί εμείς δύο διαφωνούμε.
0: Και τούμπαλ,
1: είναι
0: λοιπόν,
1: δύο επόψεις.
0: Τώρα δεν φτιάχνουμε τα δάνεια και τα επιτόκια. Τώρα δεν φτιάξουμε και τα επιτόκια καταθέσεων που είμαστε πρωταθλητές. Δηλαδή αυτή η κυβέρνηση μας έχει κάνει πρωταθλητές, μας έχει διατηρήσει μάλλον στην πρώτη θέση, ότι έχουμε τα χαμηλότερα επιτόκια καταθέσεων στην Ευρώπη. Είμαστε δηλαδή αυτός ο πρωταθλητισμός. Έχουμε τα ακριβότερα προϊόντα, πρωταθλητές. Το μεγαλύτερο πληθωρισμό, πρωταθλητές. Τη μικρότερη δύναμη κατανάλωσης, καταναλωτική δύναμη, πρωταθλητές. Τα μικρότερα επιτόκια καταθέσεων, πρωταθλητές. 7 χρόνια σας έχουμε πρωταθλητές. Και μετά γκρινιάζετε. Φταίει ο Μητσοτάκης ή γκρινιάρδες από κάτω. Εμείς δηλαδή.
1: Λοιπόν, έχει ξεκινήσει η εκπομπή για όσους και όσες δεν το έχουν καταλάβει.
0: Και άνοιξε και ο τουρισμός για όλους.
1: Και έχει ανοίξει και ο τουρισμός για όλους, ναι.
0: Άλλο τουρισμός για όλους που ανοίγουμε.
1: Λειτουργούν οι πλατφόρμες κανονικά, ε.
0: Περίμενα,
1: γιατί παιδιά. Έχει την απορία και ο Χρήστος. Λέει καλημέρα, λέει θα λειτουργεί σίγουρα η εφαρμογή, το πόσο κάνει.
0: Γιατί δεν λειτουργήσε τη Δευτέρα
1: θέλει
0: η εφαρμογή
1: να
0: ανακαινίζω.
1: Θέλει να βλέπει.
0: Δεν μπήκε σε λειτουργία σε η εφαρμογή ανακαινίζω. Δεν μπήκε τη Δευτέρα.
1: Ναι, αλλά δεν λειτουργήσε.
0: Άλλο αυτό. Μπήκε
1: σε εφαρμογή, ναι, μπήκε.
0: Γιατί πάτε και παίρνετε όλοι μαζί, ρε παιδί μου. Κάτι και κάτι άλλο. Παιδιά, σπίτι, γυναίκα, δεν έχετε βίντεο, τηλεόραση.
1: Ο Χρήστος πάντως έχω την εντύπωση ότι βιάζεται να δει την ακρίβεια. Και αυτός μαζί με τον Πρωθυπουργό.
0: Η ακρίβεια είναι κάτι το οποίο είναι εισαγόμενο. Τώρα το ότι έρχεται αυτό ο Σίμος.
1: Περίμενε, τελειώνει ο πόλεμος τώρα και θα σταματήσει. Δεν θα είναι εισαγόμενος ο πόλεμος από την Παρασκευή. Υπογράφουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Σε ένα θέρετρο πολύ ωραίο και άκρος φυλασσόμενο και πάμε με θέα τη λίμνη εκεί. Πολύ ωραία θα είναι.
0: Ναι. Και αν δεις καράβι στο στενό, Ασίμ Μουνίρ το έχει στείλει.
1: Ναι, αρκεί να μην είναι τόσο στενό όπως τα στενά του Ορμούζ.
0: Ναι, γιατί λοιπόν έρχεται αυτός να μας δημιουργήσει πρόβλημα προεκλογικά.
1: Να μην σταματήσει τον πόλεμο, δηλαδή.
0: Να συνεχίσει ο πόλεμος, να συνεχίσει η ακρίβεια, να μην αναγκάσει τον Πρωθυπουργό να λέει, ξέρετε κάτι, θα φτηνίνει το πετρέλαιο και θα το δείτε και στην Αγγλία, το κανονίσουμε εμείς. Τόσα χρόνια ρε παιδιά.
1: Το κανονίσουμε εμείς.
0: 7 χρόνια, γιατί δεν το κανονίσατε να φαίνεται κάτι στην Αγγλία. Γιατί δηλαδή 7 χρόνια εμείς πληρώνουμε πολλά. Γιατί 7 χρόνια δεν είχατε φτιάξει τα δάνεια. Γιατί 7 χρόνια δεν είχατε φτιάξει τα επιτόκια. Γιατί 7 χρόνια και θέλετε άλλα 4. Για ποιο λόγο, να καταλάβουμε κι εμείς.
1: Είναι λοιπόν η εκπομπή Ελλάδα σήμερα. Ο Γιώργος Γεωργιάδης είναι στο ένα μικρόφωνο.
0: Σαρδάμ και στο όνομά μου, μην κάνετε και πει Άδωνης.
1: Πήγα να πω Άδωνης, ναι.
0: Ο κύριος Πάνος Πουρναράς είναι στο άλλο μικρόφωνο. Εσείς 6939-943-943 τα μηνύματά σας, γιατί έχουμε συφνό και έχουμε κι άλλο δώρο.
1: Ναι, εννοώ.
0: Το δάνεινο είναι μέσα στη σύφνο.
1: Μέσα στη σύφνο, ναι.
0: Ναι, θα την αναλύσουμε. Έχουμε και καινούριο.
1: Α, την αναλύσουμε, λέει.
0: Έχουμε και καινούριο.
1: Για πες το μας.
0: Λοιπόν, εχθές δεν ασχολήθηκα με την πολιτική. Δεν ασχολήθηκα τίποτα.
1: Τα πάντα είναι πολιτική.
0: Πήγα μέχρι τη Βραβρώνα.
1: Ναι.
0: Πήγα μια βολτίτσα. Έτσι πήγα στον αρχαιολογικό χώρο. Έτσι πήγα μετά έκανα. Χωρίς βίντεο. Μια επίσκεψη εκεί στην παραλία.
1: Στους αρχαιολογικούς χώρους δεν επιτρέπεται βίντεο έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, μετά πήγα εκεί σε μια παραλία έτσι χωρίς βίντεο.
1: Α, στην παραλία, ναι. Θα μπορούσε να βγάλεις ένα βιντεάκι.
0: Και μετά πήγα σε ένα μαγαζί που λέγεται Κοράλι. Για φαγητό.
1: Κοράλι, ναι.
0: Έτσι.
1: Έχω πάει σε μαγαζί Κοράλι.
0: Υπάρχει το όνομα σε πολλά μέρη.
1: Στη Σκόπελο. Ωραίο μαγαζί.
0: Ωραίο μαγαζί. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Στη Σκόπελο.
1: Α, γι' αυτό στη Σκόπελο. Είναι τρομερό μαγαζί.
0: Εκεί που έπαθα πλάκα σε αυτό το Κοράλι στη Βραβρώνα δεν είναι τιμέ. Που τις κοίταξα και λέω τώρα σαν φτηνό μου φαίνεται, αλλά παιδιά είχε κάτι μερίδες. Πήγα με την κόρη μου.
1: Ναι.
0: Είχε κάτι μερίδες.
1: Πόσο τρώει η κόρη σου, το φαγιόλο?
0: Μία μερίδα καλαμαράκια ήταν για 1,5 με 2 άτομα.
1: Ναι.
0: Επίσης, σημαντικό, η σαλάτα είχε λάδι.
1: Είτε δεν βάζουν λάδι. Απλά βάζουν λίγο.
0: Συνήθως όχι. Όχι, είχε πόσο λάδι. Λοιπόν, Κοράλι στη Βραβρώνα. Πήγα εγώ πήγα γιατί πήγα με την κόρη μου μια βολτίτσα που τελειώσαν τώρα από προχθές τα βάσανα.
1: Ναι.
0: Το σχολείο εννοώ.
1: Έχει ξεκινήσει να μας λες το δώρο και τελικά μας κατέληξες που έφαγες και που έκανες μπάνιο. Έχουν σχέση αυτά δύο.
0: Βέβαια. Γιατί,
1: γιατί
0: θα το αναλύσουμε προηγουμένως. Τέσσερις από εσάς θα πάτε να φάτε εκεί που πήγα εγώ.
1: Τέσσερις είναι εγώ και άλλοι τρεις ή τέσσερις μόνοι τους?
0: Τέσσερις μόνοι τους.
1: Μάλιστα. Εγώ.
0: Μάνια, θες να πας Σπέτσια, θες να πας Σύφνο, θες να πας Κοράλι.
1: Σπέτσια πάω.
0: Ευτυχώς η Αλεποχώρηση στο.
1: Βρίσκω τα παραθυράκια.
0: Στη θάλασσα έχεις πάει.
1: Ναι, ναι.
0: Ευτυχώς δεν θα. Όχι, θες να ξαναπας και εκεί.
1: Εντάξει, δεν πρόβλημα.
0: Λοιπόν, οπότε θα σε αναλύσουμε σε λίγο και τη Σύφνο, και το Κοράλι στη Βραβρώνα. Και η κλήρωση θα γίνει και για τα δύο την επόμενη Πέμπτη. Να αλλάξουμε το Παρασκευή. Το κάνουμε Πέμπτη, μια μέρα πριν.
1: Ωραία. Λοιπόν, είπαμε στην επικαιρότητα στα της ημέρας. Σήμερα έχουμε στις 11 σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την εφαρμογή, τη νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, όπου οι καταναλωτές θα συγκρίνουν τιμές. Ο στόχος, η κυβέρνηση τι εκτιμά, τι γίνεται με αυτή την εφαρμογή? Εκτιμά ότι η διαφάνεια στις τιμές θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό και θα πιέσει Να υπάρχουν χαμηλότερες χρεώσεις στα ράφια. Αυτό εκτιμάει η κυβέρνηση, αυτό λέει. Αυτό είναι το αφήγημα της εφαρμογής.
0: Αυτό το είπε ο κ. Οδωρικακός.
1: Είναι το αφήγημα της εφαρμογής.
0: Δικό του πρέπει να είναι κανόνα.
1: Ναι,
0: αυτός είναι ο καγό υπουργό.
1: Αφορά περίπου, η κωδική είναι περίπου για 9.000 προϊόντα.
0: Αυτό όταν ακούω κωδικού, κατσαριδοκτώνα θα είναι μέσα.
1: Πώς?
0: Κατσαριδοκτώνα θα είναι μέσα.
1: Θα είναι διάφορα, 9.000.
0: Πάτι που μας έχουν βγάλει τους πάτους θα είναι μέσα, πάτια παπούτσια.
1: Λογικά θα είναι, ναι, για να συγκρίνεις. Πού έχει,
0: ακριβώς και φτηνούς πάτους.
1: Χθες, όπως είπαμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιόδευσε στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Ασχολήθηκε με την ακρίβεια, έκανε επίθεση στην αντιπολίτευση και είπε ότι ο Τζάμπας πέθανε. Ένα. Και όποιος σας υπόσχεται
0: και
1: Τζάμπα.
0: Και ο ένας και δύο.
1: Ναι, ναι, και οι δύο, γιατί και οι δύο λένε δωρεάν. Εγώ πιο δωρεάν ο ένας. Δωρεάν ο ένας, εγώ όχι, πιο δωρεάν.
0: Ναι, όχι. Τσάμπα ο ένας ή κάτω τον 24, ναι, τσάμπα όλοι.
1: Τσάμπα όλοι, ναι. Πώς δεν εμφανίστηκε μετά κάποιος άλλος, ο Κωνσταντοπούλ, παράδειγμα, ο Κουτσούμπας, και να πει εγώ και τσάμπα και θα σας κεράσω κιόλας. Δηλαδή. Εγώ πληρώνω κιόλας. Δηλαδή, όποιος μπαίνει στο μετρό θα πληρώνεται. Όχι απλά δεν θα πληρώνει, θα πληρώνεται.
0: Καλημέρα, Μάριε. Αυτή την εφαρμογή θα αλλάξει και θα την καταστήσει η καινούργια. Αυτή το e-καταναλωτής θα την καταργήσουμε και θα βάλουμε το πόσο πάει. Όχι πόσο κάνει.
1: Πόσο κάνει, πόσο
0: όχι,
1: κάνει.
0: Όχι πόσο πάει, γιατί εντάξει.
1: Η εφαρμογή είναι πόσο κάνει.gov.gr.
0: Δεν λέμε πόσο πάει, λέμε ότι κοστίζει.
1: Ναι,
0: το πόσο πάει, πάει αλλού το μυαλό.
1: Δεν ακούγεται το ωραίο.
0: Δεν ακούγεται το ωραίο και τι μου ήρθε στο μυαλό.
1: Ναι, για πες μου.
0: Φλωρίδης.
1: Ο Φλωρίδης τι?
0: Ο Φλωρίδης.
1: Υπουργός Δικαιοσύνης.
0: Ναι, ναι, ναι, εκεί δεν είναι.
1: Εκεί είναι, στέκει.
0: Είχα καιρό να μιλήσω.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Λοιπόν.
1: Δεν σου έδινε και αφορμές, βέβαια.
0: Και αυτό είναι το περίεργο. Αλλά έσκασε και είπε: εγώ δεν θέλω να γίνω δικαστής, αλλά για το Γιωτόπουλο το εφετείο έκανε λάθος.
1: Ναι.
0: Και μετά πήραν τηλέφωνο τον Άριο Πάγο και έκανε το σωστό. Δεν είπε πήρε τηλέφωνο, μετά ο Άριος Πάγος έκανε το σωστό, είπε.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά εγώ δεν θέλω να γίνω δικαστής.
1: Μάλιστα.
0: Πώς το κόβεις, πώς το βλέπεις?
1: Δεν έγινε δικαστής. Ναι.
0: Δεν έγινε δικαστής. Το εφετείο λέει έκανε λάθος, αλλά ο Άριος Πάγος με δικό μας είπε έκανε το σωστό.
1: Μάλιστα.
0: Ούτε το δικό μας είπε. Μπερδεύτηκα. Ο Άριος Πάγος έκανε το σωστό. Δηλαδή δεν θα βγει ο Γιωτόπουλος φέτος, θα βγει του χρόνου, γιατί εμείς το 21 το αλλάξαμε. Αυτό. Αυτό είπε. Ότι δεν θα βγει φέτος, θα βγει του χρόνου. Μία ερώτηση να κάνω. Και αν μπορεί να με βοηθήσει κάποιος εκεί του κύριου Φλωρίδη, βοηθός. Ή και του κύριου Βασοχοίδη, μου κάνει. Ο Γιωτόπουλος γιατί έγινε το σπίτι μεταξύ. Και πήγε πιο κάτω να τον πάρει τον περιπολικό. Εγώ συνήθως ξέρω ότι έναν τον οποίο τον.
1: Πήγαινε και τον παίρνει κατευθείαν.
0: Πάει τον περιπολικό, τον μπαγλαρώνει, του βάζει χειροπέδες, τον χώνει μέσα, του σκύβει και το κεφάλι για να το βαρέσει λίγο πάνω στον ουρανό του αυτοκινήτου.
1: Ναι, δεν το σκύβουνε μόνοι του.
0: Ναι, γιατί δεν το σκύβουνε μόνοι του. Να το βαρέσει λίγο, να το σπρώξει λίγο και τον πάρει και τον μπουζουριάζει και. Ο κύριος Γιωτόπουλος γιατί έβγαινε από το σπίτι του μεταξύ.
1: Είχε κάποια ειδική μεταχείριση.
0: Ναι, δηλαδή. Αυτό ρωτάω. Θα μου το εξηγήσει κάποιος από τον κύριο Χρυσοχοίδη, από τη μεριά εκείνη. Θα μου το εξηγήσει κάποιος από τον κύριο Φλωρίδη. Κάποιος να μου το εξηγήσει αυτό. Γιατί έφυγε από το σπίτι μεταξύ και πήγε παρακατούλια που τον περίμενε το περιπολικό.
1: Παρακατούλια, ωραία λέξη αυτή.
0: Ναι, παρακατούλια.
1: Ναι, ναι.
0: Καρδετσιώτη.
1: Ναι, και όχι μόνο.
0: Εγώ το από την Καρδέτσα το έχω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, μπορεί να είναι και καλαματιανό αυτό.
0: Μπορεί να είναι και καλαματιανό.
1: Γιατί κάτι μου κάνει.
0: Ναι, μπορεί να το λέτε και εκεί σακάτ.
1: Ναι, εκεί σακάτ, ναι. Έχουμε και αλλαγές στον ΣΥΡΙΖΑ. Χθες είχαμε την συνεδρίαση στον ΣΥΡΙΖΑ. Προχώρησε αλλαγές ο Κάρτης Φάμελος. Οι αλλαγές είναι καθήκοντα εκπροσώπου τύπου αναλαμβάνει ο Χρήστος Γιαννούλης. Ο κύριος Ζαχαριάδης φεύγει. Βέβαια, είχε φύγει. Το χαίρετσα, καλά έκανες. Είχε φύγει για τις αφωνίες του τις τελευταίες μέρες, γιατί ήταν εκπρόσωπος τύπου, αλλά δεν ήταν εκπρόσωπος τύπου ο Κώστας Ζαχαριάδης. Τον οποίο συμπαθούμε και εκτιμάμε τον κύριο Ζαχαριάδη.
0: Όλο τον κόσμο συμπαθούμε και εκτιμάμε.
1: Ναι, ναι, γιατί τον έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές.
0: Όλο τον κόσμο τον έχουμε φιλοξενήσει και τον έχουμε.
1: Επίσης. Ο κ. Ζαχαριάδης, μην πούμε ότι κατά πάσα πιθανότητα πηγαίνει στο κόμμα Ελλάς. Δηλαδή τον διευκόλυνε κατά κάποιο τρόπο ο κ.
0: Φάμελος. Δεν θα γίνει όμως.
1: Δεν θα γίνει εκπρόσωπος τύπου, όχι. Έχουμε την κυρία Φωνή Νικολάκου. Δεν θα γίνει εκπρόσωπος, όχι.
0: Τι είπες για το ποιο κόμμα?
1: Το κόμμα Ελλάς.
0: Με την Τζοκόντα τι σχέση?
1: Ελληνική αριστερή στην παράταξη.
0: Με την Τζοκόντα τι σχέση?
1: Μέχρι.
0: Καταρχάς η Τζοκόντα στην πολιτική. Η Τζοκόντα στην πολιτική. Και να καταλάβετε ότι μπήκε ο πολιτισμός στην πολιτική. Πολιτισμός, πολιτιστικά, πολιτισμός, ναι. Ζωγράφη, θα μπει το θέατρο σε λίγο, μπήκε το θέατρο, δεν θα μπει, μπήκε, έχει μπει παντού το θέατρο, ηθοποιεί, μπήκε και η Τζοκόντα, οπότε είμαστε μια χαρά, θα πάμε και θα ψηφίζουμε Καλλιτεχνικά, παιδιά.
1: Ναι, το έχουμε πει αυτό για τον Αλέξη Τσίπρα, ότι δεν θέλει τόσο πολιτικό και πολιτική τσοκόντε, εκστρατεία, θέλει περισσότερο πολιτισμικού και καλλιτέχνες.
0: Η Τσοκόντα ήταν το κλου της υπόθεσης.
1: Ναι. Λοιπόν, επίσης ο Σωκράτης Φάμελος ηγήθηκε για τον ορισμό των βουλευτών Θεόφιλου Ξανθόπουλου και Κωνσταντίνου Μπάρκα στη θέση των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων. Εκεί ήταν ο κύριος Παπάς, τον οποίο ευχαρίστησε, όπως και τον κύριο Ζαχαριάδη, και για τη συνεργασία και για την προσφορά του στο κόμμα. Ο κύριος Παπάς είναι μαζί με τον κύριο Πολάκη, έχουν αντίθετη άποψη από τον κύριο Φάμελο. Ο κύριος Φάμελος λέει ότι να πάμε με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας δεν τον θέλει, βέβαια. Ο Παπάς και ο Πολάκης λένε ότι να μείνουμε ΣΥΡΙΖΑ και να μην πάμε με κανένα άλλο κόμμα. Ο κύριος Ζαχαριάδης φεύγει κατά πάση πιθανότητα και θα πάει στο κόμμα Έλλας.

0: Σηκωθείτε κύριε Κυρανάκη να σας δούνε, να σας χειροκροτήσουν.
1: Αυτό τώρα τι ήταν, Γιώργο?
2: Ο κύριος Κυρανάκης.
1: Ο κύριος Κυρανάκης, ναι. Γιατί χειροκροτάμε κύριο Κυρανάκη, δεν κατάλαβα.
2: Το κύριο Κυρανάκη το χειροκροτάμε, γιατί και προχθές το βάλαμε σε αυτή την εκπομπή εδώ, αν θυμάστε, την προηγούμενη Παρασκευή, ότι έχει κάνει δήλωση στη Βουλή για ένα πολύ σημαντικό θέμα για μας. Ένα σημαντικό θέμα που στην επικοινωνία που κάναμε με το Υπουργείο, γιατί μιλήσαμε χτες, λίγο αναμονή, γιατί είναι καινούριο θέμα ο κύριος Κότσιρας. Και θα έχουμε τις απαντήσεις μας πολύ σύντομα. Αλλά ο κύριος Κυρανάκης είχε κάνει μια δήλωση στη Βουλή ότι ο οδοντωτός.
1: Ναι.
2: Εκεί. Αγιαλία, καλάβρητα αγιαλία. Πάρετε το πώς θέλετε. Δεν θα κλείσει. Ναι. Μία που το είπε, μία που έκλεισε. Τώρα.
1: Έκλεισε για λόγους είπε ασφάλειας.
2: Δεν είπε ότι δεν θα κλείσει.
1: Ναι, εντάξει, αλλά έχει επικαλέσει του λόγους ασφάλειας.
2: Ναι. Εδώ λοιπόν ξέρω και με μια συζητησούλα που έκανα εκεί στο γνωστό καφέ.
1: Στο Κολωνάκι.
2: Ναι, εκεί σε αυτό δίπλα, ναι. Στον Άγιο Διονύσιο.
1: Ωραία, ναι.
2: Εκεί δίπλα που. Μια συζητησούλα με κάποιου. Με διαρροέ, δεν τη λένε, πώ τη λένε.
1: Τα λένε διαρροέ αυτά, ναι.
2: Εντάξει, λέει, πώ είναι εκεί στα Καλάβρητα, λέει, πόσε ψήφου θα χάσουμε.
1: Μάλιστα. Καλά, εντάξει.
2: Μέχρι να το φτιάξουμε.
1: Μα δεν τίθεται θέμα μόνο ψηφοδητικό, είναι και θέμα τουρισμού, δηλαδή.
2: Τι θέμα τουρισμού, θέμα είναι... είναι μοναδικό στον κόσμο.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν είναι θέμα. Δηλαδή, ναι. Μην τα μετράμε όλα στην ψηφοδητική.
2: Δεν το μέτρησα εγώ έτσι.
1: Το κατάλαβα. Το κατάλαβα ποιο το μέτρησε.
2: Εγώ όμω νομίζω ότι μεταξύ Καλαβρίτων και Αγιαλία και Καλαβρίτων δεν είναι τόσο μικρό το κομμάτι που ενοχλείται. Α, το πάρουμε και από αυτή τη μεριά και στην τηλεφωνική μα γραμμή. Είναι ο κύριο Παπαδόπουλο, Δήμαρχος Καλαβρίτων. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα.
2: Και ο κύριος Ανδριόπουλος, ο Δήμαρχος Αιγιαλίας. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε και σε εσάς.
3: Καλημέρα.
2: Κύριοι Δήμαρχοι, είστε τόσο μικροί όπως συζητήθηκε έτσι off the record από διαρροές. Οπότε εντάξει, και αν τα αργήσουμε λίγο, τι θα χάσουμε, τι σημαίνει για εσάς ότι δεν δουλεύει ο οδοντωτός? Ας ξεκινήσω από τα Καλάβρητα πρώτα.
3: Το ψηφοδηρικό θέμα έτσι, αφορά τον κάθε έναν από εμάς που θέλει να ψηφίσει τις εκλογές και βεβαίως θα ψηφίσει το κόμμα που επιλέγει. Και θεωρώ ότι ο οδοντωτός δεν πρέπει να είναι ένα ζήτημα το οποίο θα απασχολεί την εκλογική διαδικασία. Ο οδοντωτός είναι μια ιστορία ολόκληρη. Είναι μια ιστορία που αφορά όλη την Ελλάδα, όλη τη χώρα μας, έτσι το κράτο μας κλπ. Και πιστεύω ότι εδώ τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Βρέθηκε ένας υπουργός να κλείσει το τρένο 95-97 μέρες σήμερα, 100 αύριο μεθαύριο. Πρώτη φορά ο δοτός έμεινε κλειστός τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν έμεινε κλειστός όταν έγινε η ανακαίνιση του τρένου. Το 2004-2005-2006 κάναμε ειδική ανακαίνιση του οδοντωτού με την τότε κυβέρνηση, αλλάξαμε ράγες, πήραμε νέους φυρμούς, κυρώσαμε πάνω από 45 εκατομμύρια ευρώ η χώρα μας για να εξυγχρονίσουμε το οδοντωτό στο Ιδρύο, ο οποίος λειτουργεί από το 1896 από το Κούπι. Το τρένο είναι η συγκοινωνία. Είναι η συγκοινωνία της περιοχής των Καλαβρίτων και του Διακοφτού, της Αιγιάλιας δηλαδή. Και παράλληλα είναι ένα αστειοδρομικό μνημείο, θα έλεγα, και ένα τρενάκι περνάει από ένα πανέμορφο φαράγγι, μέσα από ένα φαράγγι το οποίο έχει τη δικιά του ομορφιά και αυτό όλος ο κόσμος το επιλέγει να έρθουν από όλα τα μέρη του κόσμου.
2: Μια θεσπέσια διαδρομή πραγματικά, την έχω κάνει τηλεοπτικά θεσπέσια.
3: Του χρόνου, κάθε εποχή είναι διαφορετική, αλλιώς την άνοιξη, αλλιώς το καλοκαίρι, αλλιώς το φθινόπωρο. Έτσι που είναι κυκλισμένα τα φύλλα. Έτσι λοιπόν και το φαράγγι αυτό είναι αναγνωρισμένο από τα παγκόσμια γεωπάρκα. Και μέσα αυτό το φαράγγι, αν δεν υπάρχει οδοντωτός, δεν υπάρχει αναγνώριση από παγκόσμιο γεωπάρκο. Είναι και ο οδοντωτός που συντελεί για αυτό το πράγμα. Γιατί ο οδοντωτός είναι σιδηροδρομικό μνημείο κατά το Υπουργείο Πολιτισμού της χώρας μας. Τώρα, γιατί έκλεισε? Είχαμε μέσα στο 2025 κάποια προβλήματα με το τρένο, στο οποίο είχαμε σταμάτησε το τρένο περίπου 17 φορές όταν είχε επιβάτες μέσα. Οι 15 από τις 17 ήταν μηχανική βλάβη. Δηλαδή η Hellenic Training που έχει την ευθύνη να συντηρεί τα τρένα και να τα λειτουργεί, να έχει μηχανοδηγούς να τα λειτουργούν, δηλαδή ειδικούς μηχανοδηγούς. Έτσι και ο ΣΕΑ από την άλλη μεριά που έχει υποχρέωση να συντηρεί τη γραμμή, την υποδομή δηλαδή, τα κτίρια, και τη γραμμή του τρένου, τις γέφυρες, έτσι τη στήριξη και όλα αυτά. Είχαμε μια καταλήψη το 23 από τη φωτιά που είχε τότε η περιοχή υποστεί εδώ στην κάτω, στο κάτω μέρος, το 1,7 με 4,7 χιλιόμετρο, δηλαδή μόλις βγαίνουμε από το διακοφτό, έτσι, την οποία αντιμετωπίσαμε. Από εκεί και πέρα είχαμε δύο φορές να έχει ο κύριος Κυρανάκης στα χέρια του δύο φωτογραφίες ότι έπεσαν κάποια βράχια πάνω στη γραμμή. Βράχια μέσα στο βράχι.
2: Κύριε Παπαδόπουλε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Δήμαρχε, μ' ακούτε?
3: Τα κάνουμε στην άκρη, περνάμε χρόνια τώρα.
2: Κύριε Δήμαρχε, μισό λεπτό. Με ακούτε, κύριε Δήμαρχε?
3: Ναι.
2: Επειδή πάμε υποχρεωτικά στο διάλειμμα μας, θα πρέπει να κάνετε μία μικρή υπομονή. Κύριε Ανδρεόπουλε, κύριε Δήμαρχε Αιγαλίας, θα επιστρέψω και με εσάς τι σημαίνει για το Δήμο Αιγαλίας ότι δεν δουλεύει ο εντολωτός. Αλλά σας παρακαλώ και στους δύο, μία μικρή υπομονή υποχρεωτικά στο διάλειμμα. Τρία λεπτά είναι και ερχόμαστε αμέσως μετά.
4: Ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ.
2: Εσείς 69-39-943-943, Γιάννη, θα το διαβάσω. Είναι πάρα πολύ ωραίο το μήνυμά σου. Και ο άλλος Γιάννης, και ο Μαρία και η Εμμανουέλα. Παιδιά, ερχόμαστε πολύ γρήγορα. Συνεχίζουμε με τον οδοντοτό. Έχουμε και
1: την πολιτική συζήτηση μετά.
2: Έχουμε μετά την εκπομπή του Πουρνάρα.
5: 943 Intervention Sports.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
5: 9.43 Intervention Sports.
7: Η ώρα είναι 9.30.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Ο κύριος Πουρναράς στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο κύριος Γεωργιάδης στο άλλο.
2: Ο Γιώργος θα λες.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Το έχει μάθει αυτό το ακροατήριο πλέον. Το έχει μάθει ότι δεν είναι ο Άδωνη. Δεν κάνω εκπομπή με τον Άδωνη. Το έχει καταλάβει νομίζω.
2: Δεν είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Λοιπόν, επειδή έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για μας και όπως ξέρετε και ο Ελλάδα, ο σταθμός και η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα είναι σε όλη την Ελλάδα, αλλά δεν αφορά μόνο τα Καλάβρητα και την Αιγαλία, ότι ο οδοντοτός δεν λειτουργεί. Αφορά όλη τη χώρα. Διότι πραγματικά, όπως ακούσατε από τον Δήμαρχο των Καλαβρίτων, και θα συνεχίσουμε να μιλάμε γιατί είναι ο κύριος Παπαδόπουλος στην μία μας γραμμή και ο Δήμαρχος Αιγαλίας, ο κύριος Ανδρεόπουλος, στην άλλη μας γραμμή, είναι ένα μνημείο, για όσους δεν το ξέρουν, περισσότερο το ξέρουμε, αλλά είναι ένα μνημείο πραγματικά παγκόσμιο φαινόμενο. Να πάμε λίγο στον κύριο Ανδρεόπουλο.
3: Να κλείσω, αν θέλει, δύο λεπτά και να συνεχίσει ο Δήμαρχος. Να πω, αν επιτρέπετε.
2: Κύριος Παπαδόπουλος, ο Δήμαρχος Καλαβρίτων, είναι για να καταλαβαίνουν και μιλάμε.
3: Βεβαίως. Έχουμε διαπιστώσει, έχουμε επισκεφθεί πολλές φορές τον κύριο Γερνάκη. Είχαμε δηλαδή. Τώρα δεν είναι στο Υπουργείο.
2: Τώρα τον χειροκροτάμε. Πήραμε εξουσία.
3: Είχαμε επισκεφθεί τον κύριο Γερνάκη πολλές φορές μαζί με τον Δήμαρχο του Υπουργείου, μαζί με τον Περιφερειάρχη μας. Είχαμε διαπιστώσει και είχαμε μιλήσει πολύ καλά από κοντά όσα μας έλεγε και του είχαμε εξηγήσει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας του τρένου. Ποτέ δεν έγινε κανένα τύχημα 130 χρόνια λειτουργία στον Δοτοτόρ. Λάθος χειρίστηκε ο υπουργός τότε όλο το θέμα του οδοδοτού. Κατάφερε να κλείσει το τρένο και να ζημιώσει με τεράστια οικονομική ζημιά και την Αιγιάλια και τα Καλάβητα. Ερήμωσαν τα Καλάβητα και το Διακοστό, γιατί κάθε μέρα τα τρία δρομολόγια του τρένου που προβλέπονται να γίνονται καθημερινά και πέντε το Σαββατοκύριακο έφεραν στα Καλάβητα και στο Διακοστό το λιγότερο 500 επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Τα ταξιδιωτικά γραφεία έβγαλαν το τρένο από το πρόγραμμά τους. Οι εκδρομές σταμάτησαν να γίνονται με το οδοδοτό. Τα σχολεία δεν έρχονται στα Καλάβητα με το οδοδοτό. Και όλα αυτά γιατί ο Κυριανάκης έκανε λάθος χειρισμούς από το Υπουργείο 100%. Και γι' αυτό το λόγο
8: θα επιστρέψουμε, κύριε Παπαδόπουλε.
3: Όμως δεν έκανε πίσω ποτέ. Έβαλε τον ΟΣΕ μόνο στις μερικές του οδηγίες να λέει ότι υπάρχει κινδυνότητα της γραμμής και να κλείνει το τρένο. Έτσι και το ζήτημα αυτό παραμένει για μας ακόμα ανοιχτό. Επιμένουμε. Έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας και κάποια στιγμή θα το βρούμε.
8: Γι' αυτό και είμαστε και εμείς μαζί σας. Ένα λεπτό, κύριε Παπαδόπουλε. Να πάμε και στον κύριο Ανδριόπουλο. Κύριε Ανδριόπουλο, δήμαρχος Αιγιαλίας, καλημέρα και σε εσάς και πάλι.
9: Καλημέρα, κύριε Γεωργιά.
8: Λοιπόν, τώρα το διακοπτό το ξέραμε για δύο λόγους. Για τον οδοντοτό και τον Διονύση Παπαγιαννόπουλο. Παρότι έχει χιλιάδες άλλους λόγους να το ανακαλύψει κανένας. Πείτε μας και για εσάς στην Αιγιαλία τι σημαίνει επικοινωνιακά και στην πραγματικότητα για τους επιχειρηματίες σας ότι ο οδοντοτός, το πάτο Σαρδάμ πάλι, δεν δουλεύει και δεν υπάρχει προβολή που υπήρξε επιπλέον προβολή για την ευρύτερη περιοχή σας.
9: Δεν μπορούσα να ακούσω τι έλεγε ο κ. Παπαδόπουλος, συνάδελφος δήμαρχος, αλλά σίγουρα θα είναι χύμαρος. Θα είναι χύμαρος γιατί μόνο
8: αλήθεια είναι αυτό.
9: Να είμαστε μπροστά σε αυτό που δυστυχώς έχει βρει τις περιοχές μας. Δεν ξέρω από ποια χείλη βγήκαν για το μέγεθος, πόσο μικροί ή μεγάλοι είμαστε, αλλά θα πρέπει να σας πω ότι και ο Γολιάθ από ένα Δαβίδ έπεσε, από ένα μικρό. Εμείς παρόλα αυτά είμαστε διεκδικητικοί. Σε καμία περίπτωση δεν θα ανεχτούμε και δεν θα δεχτούμε τη συνέχιση αυτής της κατάστασης με τον οδοδοτό. Είμαστε εν αναμονή της όποιας επικοινωνίας με τον καινούργιο αναπληρωτή υπουργό μεταφορών.
8: Επικοινωνήσαμε, είναι νωρίς ακόμα όμως για να δει το θέμα και θα το δει. Μας έδωσε την υπόσχεση και θα βγει και σύντομα να μας δώσει και απάντηση.
9: Γιατί
8: επικοινωνήσαμε μαζί του.
9: Ότι είμαστε απογοητευμένοι από τις προηγούμενες συναντήσεις με τον κύριο Κυρανάκη. Τρεις συναντήσεις έχουμε κάνει με τον κύριο Κυρανάκη μαζί με τον κύριο Παπαδόπουλο και όχι μόνο μαζί με τον Περιφερειάρχη. Η αγωνία για την επαναλειτουργία του οδοδοτού, την επανεκκίνηση μάλλον των δρομολογίων του οδοδοτού είναι διάχυτη σε όλη την κοινωνία, όχι μόνο της Αιγιάλιας, όχι μόνο του Διακοπτού. Ο οδοδοτός, όπως είπατε, ήταν σημείο αναφοράς και για το Διακοπτό και για την Αιγιάλια. Παπαγιαννόπουλος και ο οδοδοτός. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά από αυτή τη δημοτική κοινωνία. Σίγουρα δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη η οικονομική ζωή της περιοχής. Καταστήματα αυτή τη στιγμή που κάποιες άλλες ανάλογες εποχές του χρόνου όπως αυτή και προηγούμενων ετών έσφυγαν από ζωή, τώρα υπάρχει μια ηρεμία. Απλά περιμένουν μόνο την επίσκεψη των καλοκαιρινών παραθεριστών. Ο οδοντοτός ήταν ένας πνεύμονας ζωής όπως και για τα Καλάβητα και για την Αιγιάλια και για το Διακοπτό ειδικότερα. Όλο τον χρόνο υπήρχε η ανάλογη τουριστική κίνηση, όπως έχετε πει και όπως σίγουρα είπε και ο κ. Παπαδόπουλος, γιατί όπως σας είπα, δυστυχώς δεν είχα ακρόαση το τι έλεγε στο ραδιόφωνο σταθμό σας. Προφανώς για τεχνικούς λόγους, για να μην υπάρχει.
8: Δεν ακουγόσαστε από το ΜΑΠ, δεν ακούγεται ένα τώρα. Κύριε Παπαδόπουλο, μας ακούτε?
3: Ναι, ναι.
8: Τον κύριο Ανδριόπουλο τον ακούτε?
3: Ναι, ναι.
9: Εγώ δυστυχώς δεν τον άκουγα τον κύριο Παπαδόπουλο, αλλά πιστεύω.
8: Τώρα τον ακούσατε?
9: Ναι, ναι, βεβαίως.
8: Ωραία, άρα το διορθώσαμε το πρόβλημα.
9: Πάρα πολλές φορές έχουμε συνοηθεί και είμαστε στην ίδια πλευρά, στην ίδια πλευρά του δρόμου, το ίδιο διεκδικητική για οι δύο, και για τις τοπικές μας κοινωνίες και για τις και για τους δήμους μας.
8: Ωραία, κύριε Ανδριόπουλε. Κύριε Ανδριόπουλε, εμείς επικοινωνιακά είμαστε μαζί σας. Είναι ένα σημείο που πρέπει να λυθεί. Επικοινωνήσαμε, σας είπαμε, με το Υπουργείο. Θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Θέλω να μου πείτε, να ξεκινήσω από τον κύριο Παπαδόπουλο και θα συνεχίσω με τον κύριο Ανδριόπουλο ή ένας από τους δύο, αν είναι μαζί, οι επόμενες κινήσεις σας.
3: Δεν ξέρω, αν ξέρετε ότι δημιουργήθηκε μια πρωτοβουλία εδώ των κατοίκων και του Ακουστού και των Καλαβήτων.
8: Την Κυριακή που μας πέρασε, νομίζω, ήταν τελευταία.
3: Ναι, είχαμε δύο κινητοποιήσεις. Μία την προηγούμενη Κυριακή, μία την προπροηγούμενη. Κλείσαμε και το δρόμο. Συμβολικά την Εθνική Οδό, στον κόβο της Πούντας, και προχθές κάναμε μεγάλη συγκέντρωση στο σταθμό του οδοδοτού στο Διακοστό. Εμείς θα συνεχίσουμε τις αγώνες μας και τις κινητοποιήσεις μας. Πιστεύουμε ότι, σας είπα, έχουμε 100% δίκιο. Λάθος χειρισμός του Υπουργού, λάθος χειρισμός. Εύχομαι να μην κάνει τα ίδια λάθη και στα άλλα καθήκοντα από την τέτοια κυβέρνηση, γιατί ζημιώνεται η χώρα. Εντάξει, τώρα αν ζημιωθεί και το κόμμα, λίγο μας διαφέρει. Από εκεί και πέρα όμως, το θέμα του Οδοντοτού πρέπει να λήξει και η κυβέρνηση πρέπει να το πάρει πάνω της και ο Πρωθυπουργός.
8: Μάλιστα, κύριε Αδρόπουλε, εσείς το ίδιο μαζί στην ίδιες κινητοποίησεις θα συνεχίσετε?
9: Εννοείται ότι συνεχίζουμε, ότι είμαστε χέρι-χέρι μαζί με το Δήμο Καλαβρίτων στις διεκδικήσεις. Όσο μακριά και να, αν πρέπει να πάνε, όσο δυναμικές και να είναι, θα συμμετέχουμε μαζί με, και με τους κατοίκους και των Καλαβρίτων και του Διακοπτού και της Αιγιάλιας γενικότερα. Πιστεύω ότι ο Οδοντοτός πρέπει να ζήσει, πρέπει να λειτουργήσει άμεσα. Είναι υποχρέωση όλης της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, όπως είπε και ο κ. Παπαδόπουλος, να δει με άλλο πρίσμα την επαναλειτουργία του Οδοντοτού, τη συνέχιση των δρομολογίων του Οδοντοτού και όχι μόνο. Νομίζω ότι είναι επιπόλαιο να λέμε ότι υπάρχει κίνδυνος για οποιοδήποτε λόγο και γι' αυτό το λόγο σταματάμε τα δρομολόγια, ενώ για 130 χρόνια ο Οδοντοτός, με όσα μέσα υπήρχαν από την εποχή των 130 χρόνων πλέον και πλέον, λειτουργούσε απρόσκοπτα και δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα στην όλη διάρκεια της λειτουργίας.
8: Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, κύριε Ανδρέοπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς επικοινωνιακά θα είμαστε μαζί μας να σας πληροφορήσουμε ότι είναι πολύ νωρίς, γιατί επικοινωνήσαμε με το Υπουργείο, να το δει ο κύριος Κότσιρας, για να έχουμε και από εκεί κάποια απάντηση, την οποία θα την έχουμε και εμείς εδώ και εσείς, φαντάζομαι, το πολύ πολύ σύντομα.
3: Καταλαβαίνετε, είναι άμεσο, δεν παίρνει καθυστέρηση.
8: Αλήθεια είναι αυτό. Γι' αυτό και πιέζουμε όλοι μαζί για το καλό της Ελλάδας, γιατί πραγματικά.
3: Εχθές επικοινώνησα με το γραφείο του και ζήτησα ραντεβού, το οποίο ακόμα δεν πήρα απάντηση, ούτε από την ιδιαίτερα του. Έτσι, αν το λάβει υπόψη το Υπουργός. Εγώ επικοινώνησα μαζί και ζήτησα ραντεβού χθες με τον Υπουργό.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, και εμείς μιλήσαμε εχθές. Την καλημέρα μας, όλα καλά να πάνε και τι άλλο να πω. Πάντως, από διαρροές να σας πληροφορήσω.
9: Επιβίωση των κοινωνιών μας και των πολιτών μας.
8: Από ίδιες διαρροές, έτσι να σας πω κάτι που μπορεί να ξέρετε, είπατε και για το δρόμο εκεί στην Πούντα και για κάποια άλλα, για το χιονοδρομικό, που ίσως να μπει και το Οδοντοτός και να είναι πολύ σύντομα καλά τα νέα για σας.
3: Να είστε καλά, γεια σας.
8: Καλημέρα. Λοιπόν, ο Οδοντοτός, δεν ξέρω αν την έχει κάνει τη διαδρομή.
1: Δεν το έχω κάνει, όχι.
8: Έχω, να σου πω, είχα την τύχη να την κάνω τηλεοπτικά. Με κάμερα δηλαδή.
1: Ναι.
8: Αλλά την έκανα πολλές φορές, γιατί όλες
1: είναι, είναι μοναδική στον κόσμο.
8: Είναι μοναδική και πραγματικά είναι μοναδική όλη αυτή η διαδρομή. Λοιπόν, πάμε όμως και θέλω να διαβάσω το Γιάννη, γιατί ο Γιάννης έχει δίκιο.
1: Για πες τι λέει ο Γιάννης.
8: Νομίζω ότι προμοτάρετε τις ξένες πλατφόρμες, γιατί εμείς οι ταξιτζίδες θα γίνουμε κλέφτες. Να μην πάρει τον μπουρμπάρο του ταξιτζίδες από τον κύριο Γιωτόπουλο. Εδώ κουβοντίνε και δώσει 100 στάρικο.
1: Έχει αλήθεια. Είχε δώσει 100 στάρικο.
8: Άρα εγώ φταίω. Ναι. Έτσι, εγώ.
1: Είχε δώσει 100
8: στάρικο. Εγώ που είπα, που ρώτησα τον κύριο Χρυσοχοίδη, γιατί ο κύριος Γιωτόπουλος πήρε ταξί και πήγε μέχρι το περιπολικό. Και δεν πήγε τον περιπολικό να τον μπουζουριάσει όπως ερχόταν για μένα.
1: Καλημέρα και στη Βιβί, καλημέρα στον Χρήστο. Πάμφωτο, καλημέρα λέει στη νέα πλατφόρμα. Το 47% των Ελλήνων δεν θα πάει διακοπές.
8: Γιάννη, θα το δούμε και θα σου απαντήσουμε στο Στάνφορντ.
1: Το 47% των Ελλήνων δεν θα πάει διακοπές. Θα φτιάξω πλατφόρμα που θα ενημερώνουν αυτόματα για δωρεάν προσφορές, όπως Σύφνο. Θα γίνετε πανεθνικοί ήρωες.
8: Τώρα θα γίνουν σαν και εμάς όλοι.
1: Ναι, ναι.
8: Έχουμε και Σύφνο, έχουμε και Βραβρώνα ολοήμερη με φαγητό για 4 άτομα και σε λίγο θα έχουμε πάλι και άλλα ταξίδια, εφόσον η κυβέρνηση δεν βοηθάει. Να πάμε εμείς διακοπές, βοηθάει ο Ελλάδα 943
1: υπήρχε
8: και η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα.
1: Υπήρχε και μια δημοσκόπηση χθες για τις διακοπές. Το 40% που έλεγε ότι δεν θα πάει η διακοπές σε σχετική ερώτηση. Σταμάτη Πέγγι, καλημέρα. Στέλνουν εδώ τη συμμετοχή τους για τη Σύφνο. Γιάννη, υπάρχει ένα θέμα, ναι,
8: το
1: διορθώνουμε. Να περάσουμε στην πολιτική συζήτηση. Κάνα σχόλιο.
8: Πριν περάσουμε στην πολιτική συζήτηση, θέλω να σου πω τώρα που είπαμε για το κόμμα. Τι θα πάθει το κόμμα, τι δεν θα πάθει το κόμμα, που είπαν οι δήμαρχοι, τι μα ενδιαφέρει.
1: Τη Νέα Δημοκρατία.
8: Ναι. Το κόμμα τη Νέα Δημοκρατία. Εκεί στην περιφέρεια δυτική Ελλάδα.
1: Ναι.
8: Και το Λοκαρνανία. Δηλαδή, ξεκινάμε από Ηλία και φτάνουμε το Λοκαρνανία.
1: Ναι.
8: Πολλές αλλαγές προσώπων που θα κατέβουν τώρα στις εκλογές, όποτε γίνουν.
1: Ωραία.
2: Και θίγονται και κάποιοι που ήδη υπάρχουν εκεί.
1: Εντάξει.
2: Και έχω και μια λίστα
1: με.
2: Και έχω και μια λίστα. Και έχω και μια. Όχι, που ήδη υπάρχουν. Του κόμματος, κύριε
1: Πρωθυπουργέ. Κατάλαβα, μωρέ. Κατάλαβα.
2: Του κόμματος, κύριε Πρωθυπουργέ.
1: Κατάλαβα. Εγώ μου του κόμματος.
2: Ναι, και έχω και μια λίστα με ονόματα που έχουν βγει μπροστά. Δεν είναι γενικώς γνωστά, δηλαδή στην πολιτική, αλλά στις περιοχές που μιλάμε είναι σημαντικότητες φυσιογνωμίες.
1: Για Νέα Δημοκρατία, λες έτσι.
2: Για το κόμμα, κύριε.
1: Για το
2: κόμμα, κύριε Υπουργέ. Εγώ με το κόμμα του, κύριε Υπουργέ.
1: Ναι, γιατί σου έχω πει για τοπική αυτοδιοίκηση, όχι τοπική, για περιφερειακά σου έχω πει κάτι για το ΠΑΣΟΚ. Θα το ξαναπώ μετά την συζήτηση που θα έχουμε τώρα την πολιτική.
2: Για ποιο?
1: Για το ΠΑΣΟΚ.
2: Είναι εδώ.
1: Αυτό που υπάρχει τώρα ως ΠΑΣΟΚ. Πάμε στον Δημήτρη Μελίδη, τον κύριο Μελίδη, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Κύριε Μελίδη, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
10: Τι κάνετε? Καλημέρα. Ακούω, έχει ανάψει η συζήτηση για τα καλά, σας ακούω.
1: Έχει ανάψει, πάντα αναμένει, ναι.
2: Ναι, γιατί ο κύριος Πουρναράς δεν συμφωνεί μαζί μου.
1: Ισχύει αυτό, διαφωνούμε συνέχεια.
2: Οπότε αφού διαφωνούμε, θα υπάρχει μια
10: ωραίο,
2: έτσι.
10: Ωραίο, καλό πράγμα είναι διαφωνίες για να γίνονται συνθέσεις μετά. Ωραίο είναι.
2: Ναι, για πείτε μας τώρα για τη νέα σύνθεση που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και πού αποσκοπεί τελικά αυτή η νέα σύνθεση, γιατί έχουμε μπερδευτεί λιγάκι, κύριε Μελίδη.
10: Κοιτάξτε, είναι δεδομένο ότι καθώς προχωράει το διάστημα και πλησιάζουμε όλο και περισσότερες εκλογές, θυμίζω εδώ ότι οι εκλογές είτε γίνουν πρόωρα είτε γίνουν στο τέλος της ετίας.
2: Δεν υπάρχει πρόωρα. Από Σεπτέμβρη και μετά δεν λέγονται πρόωρες. Το είπε ο Υπουργός.
10: Είμαστε λοιπόν σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν και αλλαγές στις συνθέσεις γίνονται και γενικότερα η προετοιμασία περιλαμβάνει και τέτοια στάδια. Να πούμε όμως κάτι, επειδή λέγατε πριν για τις διακοπές και πόσος κόσμος δεν θα πάει διακοπές, νομίζω ότι αυτό το στατιστικό δεδομένο, τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις, αν τα ακούγαμε πριν από δύο δεκαετίες, θα λέγαμε ότι είναι επιστημονική φαντασία αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι τόσο μεγάλο μάλλον κομμάτι του πληθυσμού το οποίο θεωρεί δεδομένο ότι δεν θα πάει διακοπές. Δείχνει πολλά και για το που βρίσκονται σήμερα τα πράγματα. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι δείχνει και πολλά για το πού είναι η χώρα αυτή τη στιγμή. Μετά από 7 χρόνια μπαίνουμε στο 8ο πια της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η δεύτερη θητεία που ολοκληρώνεται. Μετά από τόσα χρήματα που ήρθαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα περισσότερα θυμίζω που έχουν έρθει ποτέ τα τελευταία πολλά χρόνια, ήρθαν στην Ελλάδα αυτή την 7ετία. Και όμως βλέπουμε ότι η ποιότητα ζωής, η κατάσταση της καθημερινότητας τουλάχιστον για τους πολλούς, για τους ανθρώπους τους περισσότερους, δεν επιτρέπουν καν την δυνατότητα να σκεφτούν.
2: Τώρα, κύριε Μελίδη, δεν έχετε δίκιο, γιατί έρχεται ο τουρισμός για όλους, ο οποίος δίνει έμφαση στον ορεινό τουρισμό για το καλοκαίρι.
10: Αλίμονο.
1: Αν είναι.
10: Και νησιά το χειμώνα θα ήταν.
1: Αν η πλατφόρμα είναι σε καλή κατάσταση.
2: Α, την πλατφόρμα, βέβαια, μετά. Ένα-ένα.
10: Αν δεν κρασάρει η πλατφόρμα στις πρώτες αιτήσεις, βέβαια, έτσι και δεν κλείθηκε μετά.
2: Έτσι ανακαλύψαμε τι σημαίνει ξύπνιος λογιστής. Είναι αυτός που κατά τις 3 η ώρα είναι ξύπνιος για να μπορεί να εξυπηρετήσει κανένα πελάτη σε κάποια πλατφόρμα.
10: Να πω πάντως, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε.
2: Καραμπισίνης το είπε αυτό, έτσι το κλεμμένο.
10: Να γίνει μια συζήτηση για το ψηφιακό ζήτημα, γιατί βλέπουμε και μήπως συγκεκριμένα, μπορεί να την κάνουμε όμως αυτή την κουβέντα, πόσες υπηρεσίες παρότι έχουν ψηφιοποιηθεί και ακούμε για Ελλάδα 2, 3, 5, 0 και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, βλέπετε

0: ουσιαστικά που είναι οδηγεί
1: σε
0: καταστάσεις χειρότερες.
1: Το ζούμε, κύριε Μελίδη, πείτε μας όμως τα δικά σας. Τώρα, όταν θέλουμε να κατέβουμε και να ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ, θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, θα υπάρχει γιατί έχετε ένα αφημί που δεν το κλείνετε εύκολα. Αλλά ποιος θα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ποιον θα θέλουμε να ψηφίσουμε.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Αυτό το πιστεύω, σας είπα, λόγω του αφημί. Το αφημί, αυτό δικαιολογεί έσοδα.
0: Πέρα από το αφημί και ουσιαστικά ως πολιτικό κόμμα το οποίο έχει το πρόγραμμα.
1: Τώρα ο κύριος Φάμελος δεν νομίζω ότι έχει την ίδια άποψη.
0: Μισό λεπτό, να τα βάλουμε σε μια σειρά.
1: Ακριβώς, γι' αυτό σας έχουμε μαζί μας.
0: Έχει πει εδώ και πολύ καιρό ο Σωκράτης Φάμελος, από όταν έγινε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έχει καταθέσει στο δημόσιο λόγο και ο πρόεδρος και εμείς, σαν κόμμα συνολικά, μια πρόταση που τι λέει τόσο καιρό, δεν είναι τωρινό, ξέρετε αυτό, είναι αρκετό διάστημα στο δημόσιο λόγο, για μια ενιαία προοδευτική πρόταση. Έχει μιλήσει για ενιαίο ψηφοδέλτιο πολλούς μήνες πριν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό, μάλιστα, να θυμίσω, συμπεριλάμβανε ακόμα και το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι απευθυντέο μόνο σε ένα κομμάτι.
2: Ναι, δεν θέλει το ΠΑΣΟΚ.
1: Γιατί ούτε ο Τσίπρας θέλει.
2: Ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο ΠΑΣΟΚ.
1: Το ΠΑΣΟΚ θέλει, το Τσίπρας θέλει.
0: Προσέξτε εδώ τι γίνει. Το ΠΑΣΟΚ, καταρχάς, και με συνεδριακή του απόφαση είπε θα πάει αυτόνομα κτλ. Έχει όμως, τι λέει το ΠΑΣΟΚ. Για να είμαστε ρεαλιστές, το ΠΑΣΟΚ λέει θα πάω και θα κερδίσω με μία ψήφο τις εκλογές.
2: Λοιπόν, καλά, εντάξει.
0: Αυτό μπορεί όλοι να αντιληφθούμε κατά πόσον έχει στοιχεία ρεαλισμού ή όχι.
1: Mm. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το λοιπόν, ίδιο λέει και ο κύριος Τσίπρας, ότι θα είμαι πρώτος. Αφού 15 με το καλημέρα, 40 με το καλησπέρα. Λοιπόν, και δεν σας θέλω, λέει και ο κύριος Τσίπρας, δεν σας θέλω. Δεν θέλω το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Επειδή το λέτε το δεν σας θέλω, εγώ ξέρετε πάντα όταν το ακούω αυτό, επειδή δεν αντιμετωπίζω την πολιτική ως προσωπικό θέμα, δηλαδή θέλω τον ένα τον άλλο, εγώ το βλέπω πολιτικά και νομίζω η κίνηση που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ υπερβαίνει τα πρόσωπα και λέει ότι ανεξαρτήτως το που βρισκόμαστε τώρα ή τι μπορεί να λέει αυτή τη στιγμή το κόμμα του κ. Τσίπρα, θυμίζω, μετράει μόνο λίγες ημέρες από τη δημιουργία του. Επομένως οι καταστάσεις αυτή τη στιγμή θα λέγαμε είναι και ευμετάβλητες. Στην πορεία λέμε εμείς προ τις εκλογές θα γίνει κατανοητό από όλους αυτό που λέμε και εμείς τόσο καιρό που τι είναι, και νομίζω ότι εδώ χρειάζεται και ένα reality check από όλους μας στον προοδευτικό χώρο. Πάρτε οποιαδήποτε δημοσκόπηση, όποια θέλετε, από οποιαδήποτε εταιρεία, είτε σημερινή, πριν μια εβδομάδα, πριν ένα μήνα και πριν ένα χρόνο ακόμα. Όλες οι δημοσκοπήσεις έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, το οποίο δεν το λέμε συχνά στο δημόσιο λόγο. Το πρώτο κόμμα είναι πρώτο με πολύ μεγάλη διαφορά από το δεύτερο. Με διαφορά δηλαδή που δεν επιτρέπει σε κανέναν μας να θεωρεί ότι είναι ρεαλιστικό, εφόσον είπαμε και στην αρχή της κουβέντας μας, ότι οι εκλογές έρχονται, δηλαδή δεν είμαστε σε κάποια κατάσταση στην οποία θα πέρασει πάρα πολύ καιρό, θα υπάρξουν πολύ μεγάλες αλλαγές. Οι εκλογές έρχονται. Λοιπόν, πώς λοιπόν αυτή τη στιγμή θα ιτηθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Δεν είναι ζήτημα μόνο ο Μητσοτάκης, είναι η Νέα Δημοκρατία να φύγει από την κυβέρνηση και να έρθει μια άλλη κυβέρνηση. Αυτό λέμε εμείς. Αυτό λέει ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία τόσο καιρό. Ο μόνος τρόπος
2: θα ιτηθεί μόνο με συσπήρωση των άλλων δυνάμεων.
0: Αυτό λέμε και όχι, προσέξτε τώρα. Επειδή κάποιοι που τους αρέσει να κάνουν τους λογιστές της πολιτικής αρχίζουν και λένε κάτι θεωρίες που δεν έχουν βάση στην πολιτική ιστορία, ότι τα αθροίσματα δεν βγαίνουν. Μισό λεπτό. Δεν είναι θέμα αθροίσματος εδώ. Γιατί άμα. Τι μας λένε, εγώ να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Αν βγούμε στον δρόμο και πιάσουμε τουλάχιστον τους πολίτες ψηφίζουν την δικιά μας, την πλευρά, την προοδευτική παράταξη συνολικά. Όλοι ξέρετε τι μας λένε, οι απλοί άνθρωποι, όχι τα στελέχη των κομμάτων. Λένε βρείτε τα επιτέλους, κάντε κάτι, θέλουμε να αλλάξει, δεν μπορούμε άλλο αυτή την κατάσταση κτλ. Όταν λοιπόν αυτό το πράγμα το λένε οι περισσότεροι από τους απλούς ανθρώπους, ψηφοφόρους της παράταξης, εμείς έχουμε πίσω ΣΥΡΙΖΑ ότι είμαστε εγκατεθειμένοι να κάνουμε πίσω στον κομματικό μας εγωισμό. Θυμίζω εδώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και με τον Αλέξη Τσίπρα πρόεδρο το 23, που είχε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό, έλεγε πάλι για συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων στο ΠΑΣΟΚ τότε που ήταν πολύ πιο χαμηλά σε ποσοστό και δεν εισακούστηκε. Το αποτέλεσμα ήταν
1: ο κύριος Τσίπρας το λέγε τότε. Τώρα δεν λέει αυτό. Τώρα αυτό έχει βγάλει ένα τίτλο, ο οποίος τίτλος λέει εγώ πρωθυπουργός και όποιος θέλει αν τον εγκρίνω, αν περάσει από το τεστ.
0: Να το δούμε λοιπόν και αυτό. Ο κύριος Τσίπρας καταρχάς έχει...
1: Ο ντυσιόν δηλαδή κανονική είναι, έτσι.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει μια όμως πολύ συγκεκριμένη πορεία μέχρι τώρα. Τι είπε, παραιτήθηκε από βουλευτής. Προσοχή εδώ, δεν αναξαρτητοποιήθηκε. Παραιτήθηκε. Βγήκε τελείως εκτός βουλής.
1: Συγγνώμη, Γιάννη Στάρφορντ, okay, νομίζω ότι τηλήθηκε. Μπράβο και σωστά ακούς. Συγγνώμη, γιατί μας ακούνε και στο Στάρφορντ.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Ο Αλέξης λοιπόν, όταν είπε, έχει μια ξεκάθαρη στάση, είπε εγώ παρετούμαι από βουλευτής, φεύγω από τη Βουλή, παραδίδω στο κόμμα την έδρα και πάω να κάνω κάτι συγκεκριμένο. Το βλέπουμε τώρα να ξεδιπλώνεται αυτό. Ξαναλέω, θα μου επιτρέψετε να πω ότι επειδή είναι στην πολύ αρχή αυτό το εγχείρημα και επειδή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που είναι ευμετάβλητη, Εγώ συστήνω σε

0: όλους υπομονή, ψυχραιμία. Υπάρχει κάποιος χρόνος ακόμα μέχρι τις εκλογές για να γίνουν όλες οι απαραίτητες διεργασίες, ούτως ώστε να υπάρξει, κατά τη γνώμη μας, το επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι, ξαναλέω, και αυτό ψήφισε και η τελευταία μας κεντρική επιτροπή, την οποία απόφαση εγώ εδώ μόνο στα πλαίσια αυτής της απόφασης μπορώ να κινηθώ σαν να ρωτήσω εκπρόσωπος τύπου αυτή τη στιγμή, και να σας πω ότι αυτό που λέμε εμείς είναι ότι θεωρούμε ότι βρισκόμαστε στο πλευρό, στην ίδια πλευρά δηλαδή, με τον Αλέξη Τσίπρα και με το κόμμα μας, και δεν πηγαίνουμε αντιπαραθετικά. Αυτό είναι που έχουμε αποφασίσει.
1: Όλοι έχουν αυτή την άποψη μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Παράδειγμα, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς έχουν αυτή την άποψη.
0: Λοιπόν, εδώ είναι το πολύ
1: ενδιαφέρον. Κυρία Δούρου.
0: Επιτρέψτε μου να σας πω κάτι. Κανένας μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, μα κανένας, δεν έχει πει ότι είναι λάθος το να είμαστε στην ίδια πλευρά με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό που όντως υπάρχουν και σε κάθε κόμμα, θεωρώ λογικό είναι να υπάρχουν και συμφωνίες και διαφωνίες και άλλες απόψεις περί του πώς θα φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτό λοιπόν που υπάρχει εντός του ΣΥΡΙΖΑ είναι όντως επί τεχνικών ζητημάτων και μεθοδολογικών τι πρέπει να γίνει μέχρι τις εκλογές. Κανείς όμως δεν έχει πει, και το ξεκαθαρίζω αυτό, διαβάστε και τις όποιες δηλώσεις, είναι φανερό και από τις δηλώσεις όσων αναφέρατε, δεν θέλω να μπω σε προσωπικές εδώ αναφορές. Κανείς δεν έχει πει ότι είναι λάθος το να είμαστε στην ίδια πλευρά με τον Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και μετά το μεθοδολογικό ζήτημα δημιουργεί όντως κάποιες επιμέρους συζητήσεις. Να πω όμως ότι επειδή αυτοί που μας ακούν, που είναι άνθρωποι της καθημερινότητας, ξαναλέω, και οι περισσότεροι, αν όχι όλοι εξ αυτών που είναι στη δικιά μας πολιτική πλευρά, επιζητούν αυτό που λέμε και εμείς, δηλαδή να υπάρχει μία πρόταση η οποία θα ενώσει και θα συσπυρώσει απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Και αυτό νομίζω οι άνθρωποι αυτοί δεν το λένε μόνο σε εμάς, στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, το λένε και στο ΠΑΣΟΚ, το λένε και στους ανθρώπους του κόμματος κ. Τσίπρα. Είναι γενικώς καταγεγραμμένο στο δημόσιο λόγο ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ανάγκη ευρύτερης συσπήρωσης ή τέλος πάντων συμπόρευσης, για να μην χρησιμοποιώ παλιωμοδίτικες λέξεις. Η οποία όμως, προσέξτε τι γίνεται. Ξαναλέω, αν αύριο το πρωί πει ο Μητσοτάκης.
2: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Μελίδη.
0: Βεβαίως. Κάνουμε εκλογές αύριο το πρωί. Δεν θα βγει πάλι η Νέα Δημοκρατία έτσι όπως είναι σήμερα η κατάσταση. Πώς λοιπόν κάποιος μπορεί εύκολα να πει ότι η λύση δεν είναι στη συμπόρευση αλλά στις μοναχικές πορείες? Και κλείνω με αυτό. Εάν πάμε όλοι μόνοι μας και ξαναβγεί η Νέα Δημοκρατία, τότε θα πρέπει όλοι να εξηγήσουμε στους δικούς μας ανθρώπους που ψηφίζουν τη δικιά μας πλευρά για ποιο λόγο δεν κάναμε ό,τι ήταν απαραίτητο για να είμαστε όλοι μαζί.
1: Άρα μοντέλο Αθήνας, δηλαδή Δήμου Αθηναίων και μοντέλο Δούκα.
0: Που είναι και η μόνη νίκη του προοδευτικού χώρου όλα αυτά τα χρόνια.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Το οποίο δεν το θέλει ο κύριο Τσίπρας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μελίδη. Ήταν ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Δημήτρης Μελίδης.
2: Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, για πες μια Σύφνο.
1: Τι να πω, μια Σύφνο?
2: Μια Σύφνο.
1: Α, θα την πω.
2: Διότι όπως λέει εδώ.
1: Θα την πω, γιατί να μην την πω.
2: Όπως λέει εδώ, σταμάτης, καλημέρα, με υπομονή, διακοπές και τα μπάνια φέτος είναι άγνωστες λέξεις. Όχι, εδώ εμείς προσπαθούμε για τα καλύτερα.
1: Για τα μπάνια του λαού.
2: Για τα μπάνια του λαού.
1: Λοιπόν, δώρο Σύφνος, τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια, με υπέροχη θέα στον Πλατή Γυαλό.
2: Λοιπόν, ο Σύλλογος Επιστημού Εμπορίου και τα λοιπά της περιοχής μας δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο.
1: Δύο δηλαδή.
2: Δύο φαγητούλια αυτές τις μέρες στο νησί του Τσελεμέντε, έτσι, χωρίς φαγητό δεν γίνεται. Και ένα δωράκι να νίνω.
1: Και ένα δωράκι να εννοώ, ένα μαγιό.
2: Μπορεί να
1: εκτός αν πηγαίνετε
2: άλλο
1: σε παραλίες γυμνιστών, οπότε είναι.
2: Πάρτε τη κάτι άλλο. Ρε,
1: πάτε κάτι,
2: πάρτε
1: κάτι
2: να
1: άλλο.
2: Περάσετε καλά. Λοιπόν, την επόμενη Πέμπτη και μία Βραβρώνα. Γιατί για τα μπάνια του λαού είναι και η ολοήμερη. Θα πάτε μέχρι τη Βραβρώνα. Αν θέλετε να πάτε στον αρχαιολογικό χώρο, αξίζει τον κόπο να κάνετε βόλτες στην περιοχή, να κάνετε το μπανάκι σας και το κοράλι που είναι πάνω στη θάλασσα. Δηλαδή από το παλιά σκοπή που λέγαμε εμείς. Κάνεις μπάνια από κάτω και ανεβαίνεις από πάνω και τρως.
1: Ναι. Ωραία, εμένα μου αρέσει.
2: Υπάρχει και το άλλο, δηλαδή αν είστε οικογένεια, δηλαδή που αφήσετε τα παιδιά να τα βλέπετε να κάνουν μπάνια και εσείς να είσαστε οι γονείς σας στην ταβέρνα για να τα κοιτάτε.
1: Ναι, αρκεί να μην είναι φαγωμένα τα παιδιά.
2: Είπα πριν φάνε, μέχρι να.
1: Α, ωραία,
2: φάνε. Λοιπόν, τέσσερα άτομα θα πάνε εκεί.
1: Ωραία. Και στέλνετε, πώς το κάνουμε όλο αυτό, στέλνετε στο Viber σταθμό 6939-943-943. Το όνομά σας και δίπλα τη λέξη Σύφνος και
2: τη λέξη Βραβρώνα ή τη λέξη Κοράλι, πραγματικά
1: ή τη λέξη Γεωργιάδης, αν θέλετε να έχετε μια πιο ευνοϊκή μεταχείριση.
2: Όχι, αυτά τα κάνει μόνο ο Πουρναρά. Μόνο με Πουρναρά αυτά.
1: Χθες, Γιώργο, από την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε μια απουσία. Θέλω να σου πω ποια απουσία υπήρχε.
2: Η Δούρο.
1: Όχι. Η κυρία Κασιμάτη. Η κυρία Κασιμπάτη, η οποία είναι βουλευτής Β' Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ και η οποία το τελευταίο διάστημα έχει αποστασιοποιηθεί γενικότερα από το κόμμα της Κουμουνδούρου, διαφοροποιείται μάλιστα και σε κάποια πράγματα. Και η φημολογία, πώς το είπες πριν, οι διαρροές, πώς το είπες, και μια γλέση ωραία χρησιμοποίησες. Αυτή τέλος πάντων, φημολογείται ότι μιλάει, συνομιλεί με Χαριλάου Τρικού πλευρά. Από Κουμουνδούρου, Χαριλάου Τρικού, εντάξει, δεν είναι και τόσο μεγάλη απόσταση, κέντρο και τα δύο.
2: Και τροπόκεντρο που λέμε.
1: Αυτό.
2: Την καλημέρα μας και στον Τάσο.
1: Καλημέρα, καλημέρα Τάσο. Και είδες και τα δημοσκοπικά, τα νέα στοιχεία τα χθεσινά από την δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ.
2: Εγώ έτρωγα στη Βραβρώνα, άφησα σαν να τα
1: 23,3 η Νέα Δημοκρατία, 14,2 Ελλάς, 10,3 Πασόκ. Και το ενδιαφέρον στοιχείο σε αυτό είναι ότι το άθροισμα του δεύτερου κέντρου του κόμματος, Ελλάς Τσίπρα, Ελλάς και Πασόκ, περνούν το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς δεν λέει κάτι αυτό, γιατί στις εκλογές δεν πηγαίνουμε με άθροισμα, τόσο και τόσο κάνει τόσο, άρα τους περνάμε, αλλά είναι η πρώτη δημοσκόπηση, να το πούμε αυτό, η πρώτη δημοσκόπηση που δύο κόμματα, το δεύτερο και το τρίτο, ξεπερνούν στο άθροισμά τους τη Νέα Δημοκρατία.
2: Δεν μας ενδιαφέρει, διότι δεν είμαστε όλοι του πολιτιστικού καλλιτεχνικού τσοκόντα. Άρα η ερώτηση είναι, ποιος είναι ο εχθρός σας? Η Νέα Δημοκρατία, λένε, ο αντίπαλος, να το πάω πίσω. Θα πάτε κόντρα στη Νέα Δημοκρατία, στο Μητσοτάκη, αν δεν θέλετε Νέα Δημοκρατία, όπως πολλοί και είπαμε και στην αρχή, στο κόμμα του Μητσοτάκη. Θα ενωθείτε για να πάτε κόντρα? Όχι. Γιατί? Γιατί εγώ θέλω τη δικιά μου καρέκλα. Και ο άλλος τη δικιά του καρέκλα. Και αυτή τη στιγμή ο Ευάγγελος Μήκος που έχετε θέλει και αυτός τη δικιά του καρέκλα. Αλλά για να κάτσει ο Ευάγγελος Μήκος πρέπει να σηκωθεί ο Πάνος ο Πουρνάρας.
1: Και ο Γεωργιάς πρέπει να σηκωθεί, γιατί θέλει πολύ χώρο. Μήκος πλώνει και τα χέρια του δεξιά και αριστερά.
2: Έχουμε και Μουντιάλ πολλά να πούμε. Οπότε αύριο η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα την ίδια ώρα. Θεού θέλοντος.
1: 9 με 10. Τραμπ επιτρέποντος. Τραμπ και 112 επιτρέποντος. Γιατί την Παρασκευή υπογράφεται και η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, έτσι.
2: Κάτσε να δούμε.
1: Το μόνο.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 10.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Το ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
7: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
3: 943 Interveten Sports.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνεις τους κανόνες. Αρκεί να νιώθεις την ένταση της στιγμής. Judy Dench, ηθοποιός.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέντα Sports. Ο Μαρίνο Πούσιτς είναι ο επικρατέστερος υποψήφιος διάδοχος του Ρασβάλου Τσέσκου στον ΠΑΟΚ. Οι ασπρόμαυροι θα έχουν νέο προπονητή επί τα 5 χρόνια. Η ΑΕΚ διαψεύδει τα ισπανικά δημοσιεύματα, τα οποία αναφέρουν πως η Ένωση έχει καταθέσει πρόταση στην Τζιρόνα για την απόκτηση του άλλου του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, Αργεντίνου Νέι. Ο Ολυμπιακός απέρριψε την πρόταση της Λάνση στους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Τζουλιάν Μπιανκόν. Στα 5 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις των Πειραιωτών. Δυσκολεύει η περίπτωση του Μίκα Μαρμούλ για τους Ερυθρόλευκους. Αναμένεται η άφιξη του Παύλου Μαφαίου στην Αθήνα ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Ξεκίνησε η τρίτη φάση των εισιτηρίων διαρκείας που αφορά νέους κατόχους. Αρνητική φέρεται να είναι η στάση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου στην προοπτική επιστροφή στον Παναθηναϊκό σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με τη Σαρλερουά για την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά. Ο ποδοσφαιριστής μάλιστα αναμένεται την Πέμπτη στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Πράσινους. Στο πόλο ανδρών παρελθόν αποτελεί από τον Ολυμπιακό ο διεθνής Έλληνας φουνταριστός Κώστας Κακαρής. Με δύο ιστορικά γκολ από τον Εμπαπέ, η Γαλλία επικράτησε τη Σενεγάλη 3-1 για την πρώτη αγωνιστική του ένατου ομίλου στο Μουντιάλ. Η Μπεσίκτας αναμένεται να κάνει βελτιωμένη πρόταση στην Μπενφίκα για τον Βαγγέλη Παυλίδη, όπως αναφέρει η Μπόλα. Η Μίλαν ανακοίνωσε την πρόσληψη του Πορτογάλου τέως τεχνικού της Manchester United, Ρούμπεν Αμορίμ, για 2+1 χρόνια. Ο Έρθρος Αστέρας και η Παρτιζάν βρίσκονται κοντά στη συμφωνία με τη EuroLeague για εγγυημένο συμβόλαιο συμμετοχή στην διοργάνωση, όπως αναφέρει η Meridian Sport. Παίκτης της Αλγύρης Κάουνας είναι και επίσημα ο Σέι Μπενλί. Ο Αμερικανός γκάρτ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Λιθουανούς. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέντα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Αρχίζει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Ιντερβέτεν Σπορτ. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. OnDemand.ελλάδασports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα, non-binary, να έχουμε μια καλή ημέρα, όλη την ημέρα. Σήμερα Τετάρτη, 17 του Ιούνιου του 2026, 168 γράφει το κοντέρ του έτους και πριν από 4 λεπτά, πριν από 4 ώρες και περίπου 13 λεπτά είχαμε την ανατολή της σημερινής ημέρας. Βεβαίως κάπου αλλού στον πλανήτη ήταν βράδυ, συνεχίζουν να παίζουν ασταμάτητα μπάλα, είναι το Μουντιάλ των τριών χωρών και των 15 πόλεων, το 26ο Μουντιάλ που γίνεται σε Μεξικό, Αμερική και Καναδά.

Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος, για όσους δεν με ξέρετε ή για όσους δεν με γνωρίζετε, και είμαι εδώ στο 943 Intervention Sports για να κάνω και σήμερα, όπως κάθε μέρα, καθημερινή, όπως κάθε καθημερινή, από Δευτέρα έως Παρασκευή 10-12, Ευάγγελος Μίχος, ραδιοφωνικές μοιχείες ή άλλες ή μοιχείες, Sport Doc.

Λοιπόν. Όπως είπα, στο Μουντιάλ των 48 ομάδων, των τριών χωρών, των 15 πόλεων, μπορεί να συμβεί αυτό που είδαμε με τις τέσσερις ισοπαλίες, έτσι. Με τις τέσσερις ισοπαλίες σε δύο διαφορετικούς ομίλους και μάλιστα να είναι και όλες μαζί, όλες διαφορετικές ισοπαλίες. Δεν είχε σχέση μία με την άλλη. Λοιπόν, όσον αφορά τον ήρωα, που τον κάναν ήρωα Ισπανοί, τον Βοζίνια, αυτόν που έχει 4-5 ονοματεπώνυμα, αλλά έχει γίνει γνωστός με το παρατσούκλι του, το Βοζίνια, που σημαίνει μικρός παππούς, παππούλης, έτσι. Να ξέρετε ότι στην εποχή των social media, ένα μάτς 90 λεπτά, 95, 100 λεπτά, κύριε Πουρναρά, μπορεί να σε απογειώσει, να σε εκτοξεύσει. Πριν από αυτό το μάτς, στο Ισπανία πράσινο ακροτήρι 0-0, ο Μπλε Καρχαρίας, ο τερματοφύλακας τους, δηλαδή ο Βοζίνια, είχε 50.000 ακόλουθους. Χθες ξέρεις πόσο είχε φτάσει, πόσες μέρες έχουν περάσει από εκείνο το μάτς? Όχι πολλές, 7 εκατομμύρια. Από 50.000 πήγε στα 7 εκατομμύρια. Λοιπόν, τρία είναι τα μέχρι τώρα συμπεράσματά μου από τις πρώτες ημέρες αυτού του ομολογουμένως περίεργου Μουντιάλ. Πρώτον, επειδή η διοργάνωση αυτή δεν είναι ενιαία. Τι εννοώ δεν είναι ενιαία? Οι συνθήκες των αγώνων είναι τελείως διαφορετικές, γίνονται σε άλλες χώρες, σε άλλες ώρες, σε άλλες συνθήκες. Κλιματολογικές εννοώ. Κάθε παιχνίδι μπορεί να αποτελεί ένα ξεχωριστό κεφάλαιο από μόνο του και έχει αποδειχθεί. Δεύτερον, στα μάτια μου, και παρότι βλέπουμε συνήθως και μεγάλα σκορ, το είδαμε και χθες, 3-1 κέρδισε το πρωί η Αυστρία την Ιορδανία, που τόλμησε στο δεύτερο ημίχρονο να ισοφαρίσει η Ιορδανία την Αυστρία που είχε προηγηθεί στο σκορ. Λοιπόν, από το πρώτο ημίχρονο έβαλα άλλα δύο μετά η Αυστρία, το φαβορί ήτανε, καθάρισε. Ο Μέση πέτυχε το πρώτο του χατρίκ σε φάση... σε τελική φάση Μουντιάλ, 3-0 την Αλγερία. Η Γαλλία κόντρα στο υψηλό εμπόδιο της Σενεγάλης και μετά από ένα στήρο 0-0 έβαλε 3 γκολ με τον Εμπαμπέ να είναι ο κορυφαίος παίκτης της. 3-1 τελείωσε αυτό το μάτς. Η Νορβηγία του Χάλαντ, του Σόρλοθ, έτσι, του κατάφερε να βάλει 4 γκολ. Το 4-1 επί του Ιράκ είναι πολύ πιο δύσκολο. Είχαμε λοιπόν και την αγωνιστική που ολοκληρώθηκε πολλά γκολ, αλλά για μένα, στα μάτια μου, το Μουντιάλ δεν έχει ζεσταθεί ακόμα. Για τις περισσότερες σοβαρές ομάδες περιμένω από την τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων και μετά να βγάλω συμπεράσματα. Λοιπόν, αλλά το τρίτο που μπορώ να πω, επειδή το πρόγραμμα είχε κέφια και θέλησε να κάνουν μαζί πρεμιέρα χθες οι δύο φιναλίστ του προηγούμενου Μουντιάλ, παρότι Γάλλοι και Αργεντινοί δεν είναι στον ίδιο όμιλο, μας προέκυψε ένας αναπάντεχος, τρομερός, άτυπος ανταγωνισμός των δύο στάρ, των δύο σούπερ στάρ, συγγνώμη, τον Τρικολόρ και τον Μπενοσιλέστε, δηλαδή Μπαπέ και Μέση. Από ό,τι φαίνεται και οι δύο θα συναγωνιστούν ποιος θα είναι ο νέος Κλόζε στην κορυφή του πρώτου σκόρερ στην ιστορία των τελικών φάσεων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πριν ξεκινήσει αυτό το Μουντιάλ, ο Κλόζε ήταν στην κορυφή με 16 γκολ σε τελικές φάσεις, έτσι. Ακολουθούσε ο Μέση και ο Εμπαπέ. Ο Μέση πέτυχε χατρίκ, το πρώτο του σε Μουντιάλ, και τον έπιασε τον Κλόζε στα 16 γκολ. Ο Εμπαπέ πέτυχε 2 γκολ και είναι σε απόσταση 2 γκολ από τον Κλόζε και το Μέση. 14 έχει ο Εμπαπέ, 16 ο Κλόζε. Και γιατί είπα ένας άτιμος ανταγωνισμός? Πρώτα ξεκίνησε όσο στη Ρεάλ. Ο Εμπαπέ ήταν ο οδηγός στη νίκη της Γαλλίας με 2 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο κόντρα στη σκληροτράχυλη και ποιοτική Σενεγάλη. Έδωσε έτσι μια πρώτη απάντηση, θεωρώ εγώ, Εμπαπέ στο ερώτημα, στο ένιγμα που υπήρχε, αν κατά πόσο έχει οριμάσει και κατά πόσο μπορεί να αποτελέσει τον ηγέτη των τρικολόρ που θα τους οδηγήσει στην κούπα. Όταν τελείωσε το μάτς, πήρε την μπαγκέτα του ο Μέση. Ο Μέση που τα τελευταία χρόνια λες και είχε επιλέξει να πάει στην Αμερική, στο MLS, στην Ίντερ Μαϊάμι, για να προσαρμοστεί στις συνθήκες αυτού του παγκοσμίου κυπέλου που ερχόταν και θα ήταν το τελευταίο του. Είναι το έκτο παγκοσμίο κυπέλο του Μέση. Το έκτο διαδοχικό, όπως το έκτο διαδοχικό είναι και του Ρονάλντο.
Λοιπόν, ο Μέση λοιπόν σημείωσε χάτρικ κόντρα στην Αλγερία που είχε για τερματοφύλακα τον γιο του Ζιντάν. Αλγερινός ο Ζιντάν, ο πατέρας του Μορφή της Γαλλίας, ο γιος, ένας από τους γιους του Ζιντάν, ο τερματοφύλακας, παίζει στην Εθνική Αλγερίας. Ο Μέση λοιπόν βρήκε αντίπαλο για να δώσει και την ημέρα, για να δώσει την δική του χειρή απάντηση στο εξίσου μεγάλο ένιγμα που υπήρχε πριν ξεκινήσει αυτό το Μουντιάλ. Έχει τα κουράγια, έχει τα κότσια ο Μέση να είναι ξανά ο κορυφαίος πρωταγωνιστής, νικώντας και το χρόνο. Έδωσε μια πρώτη απάντηση με το χατρίκ του πριν από λίγες ώρες. Επαναλαμβάνω, το πρώτο χατρίκ του Μέση στην ιστορία των Μουντιάλ. Τώρα, σήμερα, απόψε, έρχεται η σειρά του τρίτου μεγάλου ενίγματος που έχει να κάνει με την Πορτογαλία και τον τεράστιο Κριστιάνο Ρονάλντο. Πορτογαλία Κονγκό λοιπόν σήμερα, το πρώτο παιχνίδι. Έκτο διαδοχικό Μουντιάλ και τελευταίο και για το Ρονάλντο. Το ένατο Μουντιάλ της Πορτογαλίας. Με το Ρονάλντο το 2006 είχε φτάσει στα ημιτελικά. Καλύτερη θέση που έχει πάρει στην ιστορία της τα προηγούμενα 8 Μουντιάλ η Πορτογαλία ήταν η τρίτη θέση το 1966, τότε που γεννήθηκα απουρναρά. Η ομάδα του Εσέμπιο. Εδώ και μια τριετία η Πορτογαλία έχει στον πάγκο της έναν έμπειρο coach, τον πρώην coach του Βελγίου, τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ο οποίος είχε ξεκινήσει τη θητεία του στην Πορτογαλία με την κατάκτηση του Nations League. Έχω ξαναπεί ότι προσωπικά βλέπω την Πορτογαλία στον τελικό, γιατί όχι και να το σηκώνει. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στη σπουδαία, τρομερή μεσαία γραμμή με τα ποιοτικά χαφ που πατάνε παντού με στο γήπεδο. Έχει ακραίους που βγάζουν φωτιές, έχει ευκολία στο γκολ. Γενικότερα έχει δημιουργηθεί στην Πορτογαλία ένα πολύ καλό μείγμα νεαρών και έμπειρων παικτών και νομίζω ότι ο Ρονάλντο θα είναι περισσότερο σαν, θέλω να πιστεύω, σαν game changer. Πιστεύω ότι έχω κάνει πρόβλεψη ότι ο Βιτίνια θα είναι ο MVP του Μουντιάλ. Υπάρχει και ο Νέβες. Έχει πολύ ενδιαφέρον το σημερινό μάτσο όμως και για έναν επιπλέον λόγο. Αντιμετωπίζει η Πορτογαλία το Κονγκό που είναι η πιο ελληνική ομάδα αυτού του Μουντιάλ. Σημειώστε. Ποιοι παίζουν στο Κονγκό? Κακουτά της ΑΕΛ, Μπατουμπινσικά, ο στόπερ της ΑΕΛ, ο πολύ καλός χαφ του Ατρομήτου, ο Μουτουσάμι, ο Μαζουακού, ο Εμποκού, ο Μπακαμπού. Κονγκό που επιστρέφει σε Μουντιάλ μετά από 52 χρόνια. Και εδώ τι λέμε πάλι, το κλασικό πλέον, σαν την επανάληψη στο Κυριελέσιον, Κυριελέσιον, Κυριελέσιον, ότι όλοι έχουν πάει σε αυτό το Μουντιάλ, μόνο η Ελλάδα δεν πήγε. Το Κονγκό μετά από 52 χρόνια. Λοιπόν, ματσάρα Αγγλία-Κροατία που ακολουθεί, έτσι, Αγγλία-Κροατία. Την πρώτη φορά που είχαν ζευγαρώσει αυτές οι δύο ομάδες σε Μουντιάλ ήταν πριν στο Μουντιάλ της Ρωσίας του 2018. Τότε ήταν στα ημιτελικά με τους Κροάτες να κερδίζουν 2-1 στην παράταση. Πάντως σε επίπεδο Euro, τελικής φάσης Euro, έχουν ζευγαρώσει δύο φορές και έχουν κερδίσει και τις δύο οι Άγγλοι. Έχουν πλέον τον coach Tuchel, τα τρία λιοντάρια, έχουν γίνει πολύ πιο κοινικοί, πιο κοινικά, πιο ρεαλιστική ομάδα, στηρίζεται βασικά στην άμυνά της. Πέρασε από τα προκριματικά κάνοντας το 8-8 χωρίς να δεχθεί γκολ η Αγγλία. Μπροστά στηρίζεται στην ατομική ποιότητα, στην πολύ ατομική ποιότητα που υπάρχει. Κέιν, Μπέλιγχαμ, Σακά, Ρότζερς και άλλοι που μπορούν να σκοράρουν, έχεις και τον υπερσκόρερ τον Κέιν να καθαρίζει. Πάντως με αίτηση μέχρι τώρα φαίνεται να δέχεται γκολ. Αυτό η άμυνά της, η κοινικότητά της μπορεί να είναι και το όπλο της σε αυτό το Μουντιάλ. Η Αγγλία η οποία μετά το 1900, μετά τον θρίαμβο στο Μουντιάλ του 1966 που έγινε στη χώρα της και το σήκωσε, δεν έχει φτάσει ποτέ σε τελικό. Απόψε έχει μια Κροατία που παίζει ακόμα ο Μόντριτς. Έχει και άλλους γεροντάρες η Κροατία. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να τους επηρεάσει η ζέστη στο Χιούστον. Είναι έμπειρη ομάδα. Έχει προσωπικότητα. Ναι, και ο Πέρισιτς παίζει. Σωστά. Για μένα δεν τους βλέπω να κάνουν αντίστοιχο Μουντιάλ με τα προηγούμενα πετυχημένα Μουντιάλ. Σε πρεμιέρες στο Μουντιάλ η Κροατία έχει μόλις μια φορά κερδίσει, το 2018 στο υπερβατικό της Μουντιάλ δηλαδή. Αντιθέτως η Αγγλία, με εξαίρεση το 2014 που έχασε από την Ιταλία, στις προηγούμενες 7 από τις 8 πρεμιέρες της τα είχε πάει καλά. Λοιπόν, αυτά για τα δύο σημαντικά σημερινά μάτς.

Στα δικά μας, πολύ πούσι, πολύ πούσιτς, συγγνώμη, πούσιτς. Μην μπερδευτεί κανένας και βάζει και κανένα άλλο σύμφωνο μετά το σίγμα και έχουμε τράβαλα. Από αυτός φαίνεται, ο Ολλανδοκροάτης φαίνεται ότι θα είναι ο εκλεκτός, είναι και ελεύθερος, η πιο εύκολη λύση. Το πλασάρωνε καλά από τη Θεσσαλονίκη ότι από πέρυσι τον θέλανε. Όντως το αποκάλυψα και εγώ χθες ότι πέρυσι ο Γιώργης Σαββίδης είχε κάνει συζητήσεις μαζί του, όταν πάλι ήταν να τον σουτάρουνε τον Λουτσέσκου. Μάλιστα το πλασάρουνε πάρα πολύ ωραία οι συστημικοί ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, λέγοντας ότι από τότε τον παρακολουθούν αναλυτικά, έχουν μαζέψει πληροφορίες, τον έχουν σκανάρει, έχουν φτιάξει ένα ολόκληρο φάκελο με τον Μπούσιτς, που δεν είναι και κανένας πιτσιρικάς ο Μπούσιτς, έτσι, το 71 γεννηθής. Κοντοχωριανός μου, της ηλικίας μου, κοντά στην κοντινή μου ηλικία. 5 χρόνια, 55 χρονών είναι. Αυτό που έχει να επιδείξει, εκτός από το ότι ήταν του σλότ το δεξί χέρι σε Αλκμαρ και Φέγινορτ, το double που πήρε με τη Σαχτάρ το 2023. Είχε πάει στην Αλ Τζαζίρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, απολύθηκε εκεί πριν από λίγο καιρό. Λοιπόν, είναι ο εκλεκτός του Σαββίδη. Όταν έχεις μπάρμπα στο Ροστόφ, του Γιώργη Σαββίδη, αυτός φαίνεται ότι θα είναι. Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί και το τυπικό του διαζυγίου της αποχώρησης του Λουτσέσκου. Ο Ολυμπιακός, θα τα πούμε, στρέφεται μετά από τα πολλά όχι που εισπράττει από την Ισπανία, στρέφεται σε άλλους στόχους. Είναι πολύ κοντά στον Σμαϊλόβιτς, μια πολύ καλή περίπτωση στόπερ που παίζει στην Σουηδός, που παίζει Σουηδοβόσνη, που παίζει Σάντερφορντ. Επέστρεψε με αντιπρόταση στην Λουντογκόρετς για το Στάντιτς, γιατί η πρώτη που είχε κάνει απορρίφθηκε, θα τα πούμε. Ο Ριμπάλντα κλασικά κάτω από τα ραντάρ δουλεύει, δεν έχουμε τίποτα. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να κλείσει τις σπουδαίες μεταγραφές που δουλεύει, που διαπραγματεύεται, που κυνηγάει εδώ και αρκετές ημέρες, δηλαδή Καμαρά, Γένσεν και το Φαν Τρόκελεν. Στην πορεία θα πούμε πολύ περισσότερα. Τώρα πάμε σε πουρναρά δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 9.43 Interveten Sports.
8: Η ώρα είναι 10.30.
9: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 9.43. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Στο απομονωμένο και φυλασσόμενο θέρετρο του Μπούργκενστοκ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Εν τω μεταξύ, οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα θα ξεκινήσουν την ίδια μέρα που θα υπογραφεί το Μνημόνιο Συνεργασίας, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Βέβαιος ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά, εμφανίζει τον Ντόναλντ Τραμπ. Την επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία αποφάσισαν οι ηγέτες της G7 σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Πρεμιέρα σήμερα για τη νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν τις τιμές περίπου 9.000 προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας. Στις 11 θα πραγματοποιηθεί σχετική σύσκεψη στο Μαξίμου υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η πλήρης διαφάνεια στις τιμές θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό και θα πιέσει για χαμηλότερες χρεώσεις στα ράφια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι θα σας τα πάρει από αλλού, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την περιοδία του στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με αφορμή τις προτάσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση επιμένει στα συγκεκριμένα κοστολογημένα και εφαρμόσιμα μέτρα, τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Πρόταση για την έμφυλη βία έφερε το Πασόκ στη Βουλή, τονίζοντας την ανάγκη προσθήκη στο Σύνταγμα με τη ρητή αναφορά ότι η προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες είναι υποχρέωση του κράτους. Θετική εμφανίστηκαν ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Αλλαγές σε κομβικές θέσεις στο ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελος, καθήκοντα εκπροσώπου τύπου. Αναλαμβάνει ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης, εισηγήθηκε επίσης τον ορισμό των βουλευτών Θεόφιλου Ξανθόπουλου και Κωνσταντίνου Μπάρκα στις θέσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων. Ο κύριος Φάμελος ευχαρίστησε τον Κώστα Ζαχαριάδη και τον Νίκο Παπά για τη συνεργασία και την προσφορά του στις θέσεις που κατήχαν. Στο ΣΥΡΙΖΑ είμαστε σταθερά υπέρ της συμπόρευσης των προοδευτικών δυνάμεων, τόνισε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Δημήτρης Μελίδης, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Στο ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο εξετάζονται σήμερα αλλά και αύριο οι μαθητές για τις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ. Στις 10 παρα 20 θα κλείνουν μέχρι και αύριο Πέμπτη οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Στα 837 αυξήθηκαν τα κρούσματα, τα επιβεβαιωμένα του ιού έμπολα, όπως ανακοίνωσε η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Από αυτούς τους ασθενείς οι 196 κατέληξαν. Στον καιρό, γενικά έθριο σήμερα ο καιρό στη χώρα, άνεμοι έως 5 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως κατά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 11.30.
0: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

κουλτούρα του κάθε λαού είναι περίεργη, έτσι. Κάθομαι και βλέπω τώρα στην τηλεόραση ένα πολύ ωραίο θεματάκι για τον ετήσιο διαγωνισμό για την καλύτερη χέτη στη Δανία. Ναι, γίνεται κάθε χρόνο διαγωνισμός για την καλύτερη χέτη στη Δανία, που βεβαίως αυτοί που εμφανίζονται δεν αφανίζονται απλώς να δείξουν τη χέτη τους, είναι και περσόνες, δηλαδή περίεργα ντυμένοι, κάνουν διάφορα εκτός από τη χέτη, έτσι, δείχνοντας και τη χέτη. Λοιπόν, και υπάρχουν και οι καραφλοχετάδες, αυτοί που είναι καραφλοί αλλά έχουν χέτη, τους βλέπω τώρα. Α, για γέλια, έτσι σου λέει ο διαγωνισμός για την καλύτερη χέτη Δανία. Ο καθένας, ναι. Λοιπόν, αν είσαι μέση όμως, λέμε εδώ, ρε φίλε, λέει στην Ελλάδα, κοίτα, αυτός δεν τιμωρείται, αυτοί που έχουν λεφτά, αυτοί που είναι σημαντικοί, αυτοί που είναι διάσημοι, αυτοί που έχουν το μέσο, παντού το ίδιο γίνεται. Δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Η Αλγερία φωνάζει για μια κόκκινη κάρτα που δεν δόθηκε στον Μέση στο παιχνίδι κόντρα πριν από λίγες ώρες, Αργεντινή-Αλγερία. Λοιπόν, σε ένα παιχνίδι που ο Μέση, ο 39χρονος Μέση, έσπασε 7 ρεκόρ στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Λοιπόν, εκτός από το χατρίκ που πέτυχε, αλλά θα μπορούσε να μην είχε συμβεί αυτό αν διαιτητής και βαρίστας είχαν κάνει το καθήκον τους, αν είχαν εφαρμόσει τον νόμο, γιατί έτσι όπως το βλέπω εγώ στο βίντεο, Μάρς κόκκινη κάρτα. 1-0 ήταν σε εκείνο το σημείο το μάτς. 1-0. Και η Αλγερία διαμαρτυρήθηκε με κορυφαία ατάκα, είναι ο Μέση και τη γλίτωσε την κόκκινη. Κάπως έτσι συνέβη. Λοιπόν, ήταν στο 31, στο 31ο λεπτό, με το σκορ στο 1-0. Ο Μέση πάει από πίσω πολύ άτσαλα πάνω στον αντίπαλό του. Θα μπορούσε να αποφύγει να βάλει το πόδι του. Αυτός δεν το έκανε. Το έβαλε με τις τάπες πάνω στη γάμπα, θα μπορούσε να του είχε κάνει πολύ μεγάλη ζημιά. Στο Μαντί, ο Μαντί ήταν ο παίκτης των Αλγερινών, είναι ένα μαρκάρισμα που για τους περισσότερους θα είχε τιμωρηθεί με κόκκινη κάρτα. Όταν όμως είσαι ο Μέση, την γλιτώνεις. Έτσι. Ούτε κίτρινη δεν πήρε. Γιατί αν του δείχνει κίτρινη κάρτα, θα το παραδεχόταν. Ενώ τώρα, προφανώς θα θεώρησε ο διαιτητής ότι δεν το ήθελε, προέκυψε από τη φάση, μπερδεύτηκαν τα πόδια, ότι δεν ήταν τόσο σοβαρό, δεν ξέρω τι σκέφτηκε. Αν του δίνε κίτρινη κάρτα, θα ήταν σαν να παραδεχόταν ότι είχε κάνει ποινή. Έξυπνος ο διαιτητής και ο βαρίστας, το περάσαν έτσι, ούτε καμία κάρτα, αν και ήταν για κόκκινη, επαναλαμβάνω. Τι λέει η Αλγερία που φωνάζει? Η μικρομεσαία μικρούλα Αλγερία, είναι ο Μέση και τη γλιτώνει.

Λοιπόν, αυτό δεν είναι αθλητικό, αλλά μου προκαλεί το ενδιαφέρον, κύριε Πουρναρά. Έγινε μια έρευνα στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα για το 2026 από τις πιο αναγνωρισμένες παγκοσμίως έρευνες για την εργοδοτική ελκυστικότητα, την Randstad Employer Brand Research. Την έχεις ακούσει? Πρόκειται για μια έρευνα, για μια μελέτη που δεν βασίζεται σε απόψεις τελεχών ή εταιρικά δεδομένα, αλλά σε απαντήσεις χιλιάδων εργαζομένων και υποψηφίων, που αντιλαμβάνεστε γι' αυτό δίνει πολύ μεγαλύτερο βάρος στην αξιοπιστία της συγκεκριμένης έρευνας. Στην ελληνική έκδοση της εν λόγω έρευνας, της, επαναλαμβάνω, Randstad Employer Brand Research, συμμετείχαν 5.371 άτομα ηλικίας από 18 ως 67 ετών. Φοιτητές, εργαζόμενοι, άνεργοι, ευρύ φάσμα. Λοιπόν, οι 10 καλύτεροι εργοδότες στην Ελλάδα για το 2026, τους ξέρεις με βάση αυτή την έρευνα? Δεν το έχεις διαβάσει το άρθρο τώρα, ναι. Παπαστράτος, νούμερο 1. Ο Νάσιο, ο δεύτερος ελκυστικότερος, καλύτερος εργοδότης. Ντέμο. Βλέπω τα ντέμο φεύγοντας, βγαίνοντας στην Εθνική και εκεί στον Άγιο Στέφανο, στην Εθνική δηλαδή, που είναι στρίπ για τον Στέφανο, δεν ήξερα τι εταιρεία. Βλέπω ντέμο, δεν ξέρω τι είναι. Calzen Gaming, τέταρτο. Ελπέν, πέμπτο. Βιανέξ, έκτο. Ίον, έβδομη. Λάμψα Hotel, 8. Τράπεζα της Ελλάδας, 9. Και 10, αυτός που είπες, ο Σκλαβενίτης. Πρώτος ο Παπαστράτος, 10 ο Σκλαβενίτης. Ευχαριστώ τον Γρηγόρη. Demo είναι φαρμακευτική εταιρεία, μας λέει. Δηλαδή μέσα στην πρώτη δεκάδα είναι δύο φαρμακευτικές εταιρείες του Γιαννακόπουλου, Βιανέξ και η Demo.

Έλα ρε φίλε, τι μεγάλο ψυχος είναι αυτός ο Τραμπ. Έδωσε εντολή το Τραμπ και το State Department προσπαθεί, βρίσκεται σε επαφή με την οικογένεια του Βοζίνια. Ο Βοζίνια είναι ο 40χρονος παππούλης, μικρός παππούς, παπουλάκος από το πράσινο ακροτήρι που έγινε ήρωας με τους 7 εκατομμύρια followers πλέον. Το State Department βρίσκεται σε επαφή με την οικογένεια του Βοζίνια, του τερματοφύλακα του πράσινου ακροτηρίου, προκειμένου να βοηθήσει τη μητέρα του να ταξιδέψει στη ΣΥΠΑ για το Μουντιάλ. Δεν είχε καταθέσει βίζα η μητέρα του Βοζίνια, δεν διαθέτει έγκυρο διαβατήριο, βρίσκεται στη διαδικασία έκδοσης νέου. Παρά όλα αυτά τα εμπόδια, το State Department επιβεβαιώνει ότι το Visa Bond που είχε επιβληθεί σε πολίτες 50 χωρών επί Τραμπ έχει αρθεί, το Visa Bond, για συγγενείς παικτών που συμμετέχουν στο Μουντιάλ. Ο Βοζίνια παραδέχτηκε ότι δεν μπορούσε να βοηθήσει τη μητέρα του οικονομικά, να συνδράμει ώστε να ταξιδέψει για να τον δει στο Μουντιάλ, και λόγω κόστους και λόγω γραφειοκρατίας, αλλά πλέον οι τραμπικές αμερικανικές αρχές προσπαθούν να επιταχύνουν τις διαδικασίες. Και να δούμε αν θα προλάβει η μαμά Βοζίνια τα δύο επόμενα μάτς που έχει το πράσινο ακροτήρι με Ουρουγουάι την Κυριακή στο Μαϊάμι και μετά δεν θυμάμαι ποιο είναι, για να τον δει από κοντά. Όταν είναι για τη μανούλα ο Τραμπ είναι ευαίσθητος, όταν είναι για τις μανούλες είναι ευαίσθητος ο Τραμπ.

Λοιπόν, πάμε να πούμε για το αποκλειστικό που έγραψε αργά το βράδυ στο Sport Dog, έτσι, στις Μιχίες στο Sport Dog, για τους δύο παίκτες που είναι πολύ κοντά ο Ολυμπιακός να τους αποκτήσει. Ο Ολυμπιακός, όπου, ο οποίος φουλάρει για να κλείσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας, για μένα δύο σπουδαίες μεταγραφές, που μπορεί να μην είναι τόσο γνωστοί, έτσι, αλλά είναι μεταγραφές στοχευμένες. Η μία στο κέντρο της αμυνάς του και ο άλλος μέσω επιθετικά. Είναι δύο ψαγμένες περιπτώσεις που δεν μου φαίνονται για μεντιλιμπιαρικές, να το πω αυτό. Είναι δύο παίκτες που προέρχονται από καταπληκτικές σεζόν, ο ένας στα 22 στα 23, ο άλλος 24 στα 25. Δύσκολες μεταγραφές και οικονομικά, για να ολοκληρωθούν θα πρέπει να δαπανίσει ο Ολυμπιακός συνολικά σε transfer fee πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, έτσι. Και είναι δύσκολες γιατί τους διεκδικούν και άλλες ευρωπαϊκές ομάδες. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει προχωρήσει τη διαπραγμάτευση και για τους δύο παίκτες. Θα πω τώρα αμέσως στα ονόματά τους. Έχει κάνει αρχικές προσφορές που απορρίφθηκαν και έχει επιστρέψει με αντιπροσφορές. Ο λόγος

μείναμε στο ένα και θα πάρουμε άλλο. Πολύ μεγάλη χαρά κτλ. Γιατί ο ΑΕΚΤΖΙ να μην, δηλαδή, γιατί εσύ που είσαι φίλο του Ολυμπιακού αυτό το κοροϊδεύει και το ηρωνεύει. Για τον ΑΕΚΤΖΙ είναι σημαντικό. Γιατί γελάζε, ρε Πουρναρά. Τι χαμογελάς εσύ. Χαμογελάει και ο Πουρναράς. Δηλαδή. Ναι, μπορεί να το θέλει. Είναι σημαντικό για τον ΑΕΚΤΖΙ να δει ότι θα πάει στην Κωνσταντινούπολη, στο Φανάρι. Το τρόπαιο. Ο Γιώργος λέει: ως Παναθηναϊκός θεωρώ πολύ σημαντικό να παίρνει το πρωτάθλημα η ομάδα με το μικρότερο μπάτσετ. Ναι, η ΑΕΚ ήταν η ομάδα με το μικρότερο μπάτσετ. Αλλά, και χαίρομαι που το λες Γιώργο, θα χαιρόμουν επίσης να συμπληρώνεις ότι ήταν και η ομάδα με το πιο ποδοσφαιρικό project, δηλαδή με την πιο ποδοσφαιρική λογική και πρακτική. Είχε έναν αθλητικό διευθυντή έμπειρο που έπαιρνε τις αποφάσεις για όλα. Αυτός ο αθλητικός διευθυντής επέλεξε τον προπονητή, τον Νίκολιτς, τον οποίο, του οποίου την εισήγηση την έκανε δεχτή ο Ηλιόπουλος, αφού πρώτα έκανε δύο ραντεβού μαζί του. Ο Νίκολιτς έγινε ο απόλυτος άρχοντας της ομάδας, ήταν μια γροθιά με τον Ριμπάλντα, τον αθλητικό διευθυντή. Ο Ηλιόπουλος, παρότι ήταν στην καθημερινότητα της ομάδας, δεν ασχολιόταν με το ποιος θα παίξει, αν ήταν αυτό το σωστό το σύστημα, με αυτά τα θέματα. Δηλαδή δεν έβαζε το πόδι του μέσα στο ποδοσφαιρικό τμήμα για τέτοια θέματα. Στελέχωσε την ομάδα σε θέσεις σημαντικές. Λισάνδρου, CEO, Τζουρούδης, ένας από τους κορυφαίους γιατρούς που τον έφερε, και ξαφνικά λύθηκαν τα προβλήματα τραυματισμών που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Υπήρχε μια λογική, υπήρχε μια εξέλιξη, και το γεγονός ότι η ΑΕΚ κατάφερε αγωνιστικά να μείνει αίτητη για 6-7 μήνες και να τελειώσει αίτητη το πρωτάθλημα και να φτάσει εκεί που έφτασε και στην Ευρώπη, μια νέα ομάδα ουσιαστικά που είχε περάσει και από τρία προκριματικά το καλοκαίρι, με το χαμηλότερο μπάτζετ όπως το λες, αλλά όταν χρειάστηκε το Γενάρη πήγε και έσκασε 5 εκατομμύρια για να πάρει το center for που τη βοήθησε να πάρει το πρωτάθλημα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ΑΕΚ είχε ποδοσφαιρική λογική. Όπως του αρέσει να λένε του Ηλιόπουλου, θα μπορούσε να την είχε πάθει και αυτός με τον Μπενίτεθ. Την Κυριακή ανέφερε το χαρακτηριστικό παράδειγμα. Να μην άκουγε το Ριμπάλντα, του είχαν προτείνει τον Μπενίτεθ, του είχαν πει φέρε τον Μπενίτεθ, μεγάλο όνομα, να είχε πάει στον Μπενίτεθ. Άκουσε όμως το Ριμπάλντα. Γι' αυτό λέω, ας σας φέρω το παράδειγμα του Ολυμπιακού πέρυσι. Δεν είπα ότι έφερε παίκτες που δεν τις είχε εγκρίνει ο Μεντιλίμπαρ. Προφανώς για να γίνουν μέλη του ρόστερ του Ολυμπιακού, είχαν την έγκριση του Μεντιλίμπαρ οι μεταγραφές. Αλλά δεν έκανε τις μεταγραφές στους παίκτες που ήταν πρώτες επιλογές του Μεντιλίμπαρ. Πήγε σε νεαρούς παίκτες με μεταπολιτική αξία. Να Σιμέντο, Σιπιόλη, Μάντσα. Όλους αυτούς. Ήταν ένα θέμα και φάνηκε αυτό που δεν του βγήκαν οι μεταγραφές. Γι' αυτό λέω ότι η ΑΕΚ εκτός από το μικρότερο μπάτζετ ήταν και το πιο ποδοσφαιρικό project.

Λοιπόν, στις 4 την Κυριακή, 21 Ιουνίου, θα παρουσιαστεί επίσημα ο Γιάνγκοπ Νίστρου. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει και νέο διευθυντή επικοινωνίας, ένα πολύ καλό ρεπόρτερ, πολύ καλό παιδί, παντελονάτο και καλό δημοσιογράφο, τον Κώστα του Μανιολουδάκη. Θα μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια για τον Κώστα. Ήταν ένα παιδί που τον γνώρισα όταν ξεκινούσαμε το 2002 την κορυφαία για μένα εφημερίδα, από τις κορυφαίες εφημερίδες στην ιστορία, αθλητικές εφημερίδες στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού.

τύπου, το Gold News, με διευθυντή τον Χάρη Ξίδη. Ρεπόρτερ, βασικός ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού ήταν ο Δημήτρης Οκριτής και βοηθός του νούμερο 2 ήταν ο Κώστας Ομανιολουδάκης. Πολύ γρήγορα ο Κώστας Ομανιολουδάκης, εκεί τον γνώρισα εγώ. Έγινε ο νούμερο 1 ρεπόρτερ, έφυγε ο Δημήτρης Οκριτής και δίπλα του ήρθε, θύτευσε με πολύ μεγάλη επιτυχία ως ρεπόρτερ και αυτός ο Κώστας Βουλής. Το δίδυμο Ομανιολουδάκη, Κώστα Βουλή. Ήταν από τα κορυφαία δίδυμα που έχω δει στο ρεπορτάζ μεγάλης ομάδας από πλευράς ρεπόρτερ και οι δύο. Έτσι. Είχε καλούς ρεπόρτερ τότε το γκολ. Στον Ολυμπιακό ήταν ο Κώστας ο Κουκουλάς με τον Γιώργο τον Νικοκύρη. Μετά έγινε ο Νικοκύρης με τον Ευαγγελάτο. Στην ΑΕΚ ήμουν εγώ με τον Γιάννη τον Μπίλιο. Μετά έφυγε ο Μπίλιος, πήρα τον Κώστα το Σταύρο τον Καζαντζόγλου. Ο Σταύρος του Καζαντζόγλου έχει καταντήσει πλέον να είναι κατά κάποιο τρόπο αεκάρχης στην εποχή Μάριου Ηλιόπουλου και χαίρομαι, το είπα και προχθές την Κυριακή που τον είδα για την εξέλιξή του. Γενικότερα όλα αυτά τα παιδιά με είχαν τιμήσει όταν ζητήσανε να γίνω αρχισυντάκτης στο Gold News και ο Κώστας Μανιολουδάκης ήταν από τους δημοσιογράφους, τους ρεπόρτερ που τον έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Μετά συναντηθήκαμε και στο Open πέρυσι. Ο καλύτερος που θα μπορούσε να επιλέξει θεωρώ ο Γιάννης Αλαφούζος για τη θέση του διευθυντή επικοινωνία στον Παναθηναϊκό και του εύχομαι καλή επιτυχία στα καθήκοντά του και γερό στο μάχη.

Να πούμε ότι από τις κληρώσεις που θα γίνουν σε λίγο, η ΑΕΚ για να μπει στους χειρούς των σκληρών στο play-offs του Champions League θέλει έναν αποκλεισμό κάποιας ομάδας από Ερυθρό Αστέρα, Δυναμό, Σλόβαν ή Λεχ. Εν όψει της κλήρωσης στην Ιόν όλα αυτά, έτσι.

Στο Γιώργος Καλαφάτης θα γίνει η παρουσίαση του 38χρονου Δανού, νέου προπονητή του Παναθηναϊκού. Πλέον έχει ολοκληρωθεί, του φτιάξανε και το staff, γιατί δεν είχε, είχε μόνο τον Στέφαν Μάντσεν, άμεσο συνεργάτη, με την βοήθεια και του Παναθηναϊκού και με δικές του επιλογές έκλεισαν ο Μόρτεν Μόλκερ, που θα είναι ο δεύτερος βοηθός, πρώτος βοηθός θα είναι ο Μάντσεν, ο γυμναστής ο Άντερς Στόσκοφ, ο προπονητής θερματοφυλάκων ο Κάσπερ Άνκεργεν που ήταν στην Τσέλσι και ο αναλυτής ο Νίκλας Ρις Πέτερσεν που ήταν στην Κοπενχάγη.

0: Λοιπόν, έγινε δημοσκόπηση από μεγάλη ιστοσελίδα για το πόσο η απουσία της εθνικής ομάδας έχει μειώσει το ενδιαφέρον του κοινού, του ελληνικού κοινού για το Μουντιάλ. Και το 25,5% λέει καθόλου, το 34,5% λέει λίγο και μόνο το 21,3% λέει πολύ. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι ένα 60% λέει η απουσία της εθνικής δεν έχει επηρεάσει το ενδιαφέρον μας. Αυτά. Εσύ ψηφίζεις πολύ, δηλαδή λόγω απουσίας εθνικής. Ναι, θα έβλεπες το Μουντιάλ λόγω εθνικής. Εγώ όχι πάλι. Και γιατί δεν περίμενα και πολλά από την ομάδα του Γιωβάνοβιτς. Να κλείσουμε ότι σύμφωνα με ένα ισπανικό δημοσίευμα που φέρεται το ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει ζητήσει την απόκτηση του Πεδρόσα, του αριστερού μπακ της Σεβίλης, για που έπαιζε δανεικό στην Έλτσε. Σύμφωνα με το Vamos Mais Sevilla FC.com, ο Μεντιλίμπαρ θέλει τον Πεντρόσα. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Έρχεται Γιώργος Χελάκης, θείος από το χωριό, για το 12-2. Θεού θέλοντος, ύπατος, επιτρέποντος, ραδιοφωνικές μοιχείες πάλι αύριο.
1: 943 Interveten Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 12.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
6: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
7: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
8: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα κάνει τη διαφορά από το 1993.
7: Θριασίου πεδίου Αρτέμιδος, Μαγούλα.
8: 21-2029-22.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: 9.43 Interveten Sports.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
13: Okay, το να εκδίδεις ένα βιβλίο και να γυρίζεις μια ταινία είναι και τα δύο πολύ σημαντικά. Αλλά το να κερδίζει η Tottenham τη Manchester United 3-2 είναι απλά ανεκτίμητο. Σαλμάν Ρούσντι, συγγραφέας των σατανικών στίχων.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Σπορτ. Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται η άφεξη του Πάμπλο Μαφέου στην Ελλάδα. Στον Αλεκρού, στη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Ο Ισπανός δεξιός μπακ αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 3 έως συν 1 ετών με τους Πειραιώτες. Πρόταση 6 εκατομμυρίων ευρώ στη Λουντογκόρετς για τον 24χρονο Σέρβο Χαφ Πέταρ Στάνιτς. Κατέθεσαν οι Ερυθρόλευκοι την απόκτηση του 28χρονου αριστερού μπακ της Σεβίλης, Άντρια Πεντρόσα, σύμφωνα με ισπανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είμαι χαρούμενος στον Ολυμπιακό και θα συνεχίσω. Έκανα ένα καλό ξεκίνημα στην σεζόν, αλλά ο πόλεμος και η εξελίξη στην πατρίδα μου με επηρέασαν ψυχολογικά. Θέλω να μείνω, δήλωσε σε μέσο του Ιράν ο Μέχτη Ταρέμι. Ο 29χρονος Ιταλός δεξιός αμυντικός του Παναθηναϊκού, Ντάβιντε Καλάμπρια, θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του με τη Σκάλιαρη και στα Σούλο. Να τον έχουν στα ραντάρ του, σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ μαθαίνουν το μεσημέρι τους αντιπάλους τους για τα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Οι ασπρόμαυροι μπαίνουν στις 2 στην κλήρωση του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League, ενώ μία ώρα αργότερα το τριφύλι κληρώνεται στο δεύτερο προκριματικό του Conference League. Η ΠΑΕ Πανσεραϊκός ανακοίνωσε την πρόσληψη του 25χρονου τεχνικού Αλέκου Βοσνιάδη στη θέση του προπονητή, το Λιονταριό. Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου Αμερικανού γκάρντ Έζρα Μανιόν. Η Μύκονος ανακοίνωσε την ανανέωση συμβολέου του 36χρονου γκάρντ Βαγγέλη Μάζαρη για ακόμα ένα χρόνο. Η Αργεντινή επικράτησε 3-0 της Αλγερίας στο 10ο όμιλο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Λιονέλ Μέση που πέτυχε hat-trick στο 17, το 60 και το 76 και σοφάρισε με 16 γκολ τον Μίροσλαβ Κλόζε στην πρώτη θέση των σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης. Για τον 9ο όμιλο του Μουντιάλ, η Νορβηγία επικράτησε 4-1 του Ιράκ με τον Έρλινγκ Χάλαντ να σκοράρει δις στο 29 και στο 43 και τον Όστιγκαρτ στο 76. Ο Χουσέιν σοφάρισε στο 39 για τους Ασιάτες, αλλά στο 90-6 διαμόρφωσε με αυτογκόλ το τελικό αποτέλεσμα. Στον άλλο αγώνα του 10ου ομίλου, η Αυστρία ξεκίνησε με το δεξί το παγκόσμιο κύπελο επικρατώντας 3-1 της Ιορδανίας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο θείος από το χωριό, Γιώργος Σιλάκης.
1: Ιντερβέτεν Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Ιντερβέτεν Sport. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα 9.43 Ιντερβέτεν Sports και την εκπομπή, τώρα ακούτε την εκπομπή, η Θεία από το χωριό. Προηγουμένως μεγαλούργησαν οι ραδιοφωνικές μοιχείες με τον Ευάγγελο Μίχο. Για περίπου 2 ώρες θα περιπλανηθούμε μαζί στην αθλητική και όχι μόνο την αθλητική επικαιρότητα και θα το κάνουμε χωρίς φόβο και χωρίς πάθος όπως συνήθως το κάνουμε. Θέλω να δώσω εδώ να κάνω μια διευκρίνηση γιατί μου στέλνετε και σχετικά μηνύματα. Μηνύματα που έχουν περιεχόμενο το οποίο είναι προσβλητικό και υβριστικό, όχι για μένα, έτσι, αλλά για άλλους συνεργάτες του σταθμού, δεν τα διαβάζω. Μην κάνετε τον κόπο. Νίκος Κατσάτσος και Αντριάννα Πούλιου είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Έρχεται ο Πάμπλο Μαθαίο για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Φτάνει σε λίγο στην Αθήνα, αν δεν έχει φτάσει ήδη. Νομίζω δεν έχει φτάσει ακόμα, αλλά όπου να είναι, φτάνει. Όλος ο πλανήτης. Θέλω να είμαστε συγκεκριμένοι, θέλω να είμαστε ειλικρινείς. Όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης υποκλίνεται στον 38χρονο, 39χρονο Λιονέλ Μέση που έκανε πράγματα και θαύματα στο παιχνίδι της εθνικής του ομάδας με την Αλγερία. Έβαλε 3 γκολ, το ένα καλύτερο από το άλλο. Εντάξει, θα μου πει το δεύτερο πλασέ ήταν, ρε φίλε. Τα άλλα όμως ήταν εντυπωσιακά γκολ. Γκολ αλλά Λιονέλ Μέση και έδειξε ότι ακόμα και σε αυτή την ποδοσφαιρικά προχωρημένη ηλικία είναι αυτός που πρέπει να του υποκλινόμαστε. Και κοιτάξτε, νωρίτερα το βράδυ βάζει 2 γκολ ο Κιλιάν Εμπαπέ που θεωρεί το διάδοχος του Μέση. Και ο Μέση λίγες ώρες μετά απαντάει με 3, παρακαλώ. Έτσι για να μας υπενθυμίσει ότι αυτός, ναι αυτός είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Δεν μπορώ να σας πω πόσο μακριά θα πάει η Αργεντινή που καλή την είδα πάντως. Δεν μπορώ να σας πω πόσο μακριά θα πάει η Γαλλία που επίσης σφριγγυλή την είδα στο δεύτερο, όχι στο πρώτο ημίχρονο και απέναντι σε μια ικανή αντίπαλο. Γιατί η Σενεγάλη είναι καλή ομάδα, δεν είναι Αλγερία. Ξέρω ότι χθες άρχισε ρε παιδί μου το πράγμα κάπως στο Μουντιάλ να ζωηρεύει. Είδαμε πράγματα. Να δούμε τι θα γίνει τώρα στις κληρώσεις του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League και του Conference League για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό αντίστοιχα. Σας είπα για τον Μέση, σας είπα για τον Εμπαπέ, πρέπει να σας πω και για τον Χάλαντ που βάλε και αυτός 2 γκολ στο παιχνίδι της Νορβηγίας. Με το αδύναμο, έτσι, πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω, Ιάκ. Έπιασε δουλειά από σήμερα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Γιάνγκομπ Νίστρουμ. Τον είδαμε για πρώτη φορά σε 2 βίντεο με τα χρώματα του Παναθηναϊκού.

Από ό,τι φαίνεται, τις προχωράει τις διαπραγματεύσεις με την Samsung Sport για τον Αφάν Ντρόνκελεν ο Παναθηναϊκός και βρίσκεται σε καλό σημείο. Έτσι πιστεύει ότι σύντομα θα μπορέσει να την κλείσει αυτή τη μεταγραφή. Ο Λιονέλ Μέση στα 34 του πήρε το παγκόσμιο κύπελο στο Κατάρ και είπε ότι θα κρεμάσει τα παπούτσια του. Δεν τα κρέμασε και τώρα στα 38 έρχεται πάλι με φιλοδοξίες. Ξεκίνησε με 3 γκολ και απειλεί, εντός εισαγωγικών η λέξη, να οδηγήσει την Αργεντινή σε back-to-back κατάκτηση του Μουντιάλ. Όπως και να έχει το πράγμα, και αύριο το πρωί που λέει ο λόγος, κούφια η ώρα να σταματούσε την μπάλα ο Λιονέλ Μέση με αυτά που έκανε σε ηλικία 38-39 ετών, περνά στην ιστορία. Για μένα συνολικά, όσο μπορούν να γίνονται συγκρίσεις, είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο όλων των εποχών. Το λέω βεβαίως γνωρίζοντας ότι είναι άλλες οι εποχές του Ντιέγκο Μαραντόνα, που πάντα στη δική μου την καρδιά και τη συνείδησα είναι ο πιο αγαπητός παίκτης, και βεβαίως όσα έκανε ο μεγάλος Πελέ.

Ο Μέση πέτυχε το πρώτο γκολ σε Μουντιάλ στις 16 Ιουνίου το 2006 στο Γκέλζενκίρχεν και ακριβώς 20 χρόνια αργότερα, έτσι, τότε το παιχνίδι είχε γίνει επίσης 16 Ιουνίου, σημείωσε το πρώτο του γκολ στο τελευταίο του παγκόσμιο κύπελο. Το hat-trick είναι κάτι περισσότερο από 3 γκολ, έφτασε συνολικά τα 16 τέρματα στο Champions League, σε τελικούς Μουντιάλ, ένας μαγικός αριθμός. Τον φέρνει στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ μαζί με έναν μεγάλο γερμανό ποδοσφαιριστή, τον Μίροσλαβα Κλόζε. Έτσι, φοβερά τα πράγματα αυτά. Πέρασε τον Μπαπέ, πέρασε τον Μίλερ, πέρασε τον Ρονάλντο, πέρασε τον Κλόζε με τα 3 γκολ και έφτασε τον γερμανό, δεν τον πέρασε τον Κλόζε, τον έφτασε στην κορυφή. Έτσι. Με το πρώτο γκολ απέναντι στην Αλγερία, ο Μέση έγινε ο ποδοσφαιριστής που έχει σκοράρει απέναντι στις περισσότερες διαφορετικές εθνικές ομάδες στην ιστορία του θεσμού. Έχει σκοράρει απέναντι σε 11 εθνικές ομάδες. Έχουν δεχτεί γκολ από τον Μέση η Σερβία, το Μεξικό, η Νιγηρία, η Βοσνία, το Ιράν, η Κροατία, η Αυστραλία, η Ολλανδία, η Γαλλία. Έτσι, γιατί δύο φορές την πάτησε και στο τελικό παγκοσμίου κυπέλλου, η Σαουδική Αραβία και η Αλγερία. Πριν από αυτά τα τελευταία γκολ, μοιράζονταν το σχετικό ρεκόρ ο Ρονάλντο, ο Γιούργεν Κλίσμαν και ο Μίροσλαβ Κλόζε που είχαν σκοράρει απέναντι σε 10 διαφορετικές εθνικές ομάδες. Το πρώτο και το τελευταίο του γκολ στον αγώνα έρθαν με σούτ εκτός περιοχής, κάτι που τον τοποθετεί ως κορυφαίο σε αυτή την κατηγορία. Ξεπέρασε τον Ρομπέρτο Ριβελίνο ως ποδοσφαιριστής με τα περισσότερα γκολ εκτός περιοχής σε Μουντιάλ, φτάνοντας στα 6. Είχε σκοράρει και με σούτ έξω από περιοχή κόντρα στη Βοσνία, το Ιράν και την Νιγηρία το 2014, απέναντι στο Μεξικό το 2022 και δύο φορές απέναντι στην Αλγερία το 2026. Έτσι άφησε πίσω του θρυλικούς ποδοσφαιριστές όπως ο Λόταρ Ματέους και ο Ντιέγκο Φορλάν. Με το δεύτερο τώρα γκολ που πέτυχε, έγινε ο γυραιότερος παίκτης που πέτυχε 2 γκολ σε έναν αγώνα στη διοργάνωση ηλικία 38 ετών και 357 ημερών, δηλαδή 39 τώρα, τι να λέμε. Ξεπερνώντας τον Καμερουνέζο Ροζέ Μιλά, δεν ξέρω πόσοι τον θυμάστε, το 1990 που το είχε πετύχει σε ηλικία 38 ετών και 34 ημερών στο Μουντιάλ της Ιταλίας του 90 κόντρα στη Ρουμανία. Και με το τρίτο του γκολ ξεπέρασε τον Κριστιάνο Ρονάλντο ως ο γυραιότερος παίκτης που σημείωσε χάτρικ σε παγκόσμιο κύπελο. Πορτογάλος το είχε πετύχει σε ηλικία 33 ετών και 130 ημερών απέναντι στην Ισπανία στο Μουντιάλ της Ρωσίας το 2018. Μάλιστα ο Μέση ξεπέρασε ή ισοφάρισε ακόμα 3 ρεκόρ που σχετίζονται με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Αργεντινός στο πρώτο του παιχνίδι στο 6ο παγκόσμιο κύπελο πέτυχε κάτι που κανείς δεν είχε καταφέρει μέχρι τώρα, το είχε καταφέρει μόνο ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Με τον γκολ του ισοφάρισε τον Πορτογάλο και ως οι μοναδικοί παίκτες που έχουν σκοράρει σε 5 διαφορετικά μουντιάλ, και επιθετικός της Αλ Νασρ, μπορεί να το ξεπεράσει αν σκοράρει και σε αυτή τη διοργάνωση. Ο πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα δεν έχει σκοράρει στο παγκόσμιο κύπελο της Νότιας Αφρικής το 2010. Ο Μέση ξεπέρασε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο ρεκόρ της μεγαλύτερης χρονικής απόστασης μεταξύ του πρώτου και του τελευταίου γκολ σε παγκόσμιο κύπελο. Στην περίπτωση του Αργεντινού η διαφορά είναι ακριβώς 20 χρόνια, ενώ για τον Πορτογάλο είναι 16 χρόνια και 164 ημέρες. Ωστόσο, όπως και στο προηγούμενο ρεκόρ, αν σκοράρει σε αυτό το Μουντιάλ, ο Ρονάλντο θα το πάρει πίσω και εδώ που τα λέμε, το πιο πιθανό είναι να τα καταφέρει ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Είχαμε λοιπόν μια ακόμα απόδειξη ότι η ηλικία δεν σημαίνει απαραίτητα κάτι, σημαίνει τις περισσότερες φορές, αλλά όχι απαραίτητα. Τώρα, αν αυτό είναι το τελευταίο Μουντιάλ του Λιονέλ Μέση, έτσι, ήδη το ξεκίνησε εντυπωσιακά, αποδεικνύοντας για μια ακόμα φορά γιατί θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Εγώ λέω ο σπουδαιότερος. Και φυσικά του υποκλεινόμαστε όλοι. Όσοι αγαπάμε το ποδόσφαιρο, του υποκλεινόμαστε. Εγώ για την προσωπικότητα του Μέση δεν έχω να πω κάτι θετικό. Είναι εντελώς αδιάφορος, τον θεωρώ κοινωνικά ανυποψίαστο. Δεν θα τον σύγκρινα σε καμία περίπτωση με την προσωπικότητα τη μεγάλη που είχαν άλλοι ποδοσφαιριστές, όπως για παράδειγμα ο Σόκρατες, ή με την προσωπικότητα, το ταλέντο που είχαν άλλοι ποδοσφαιριστές,
όπως ο συμπατριώτης του, ο μεγάλος, ο αξεπέραστος Diego Maradona. Αλλά ωστόσο ποδοσφαιρικά, αν θέλουμε να τα βάλουμε κάτω, οφείλουμε να του υποκληθούμε. Αυτός είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών. Αν έχετε διαφορετική γνώμη, βεβαίως τη συζητάμε.

Φίλε μου Γιάννη, δεν ξέρω για ποιον Ολλανδό ποδοσφαιριστή μου λες ότι είναι μεγάλος τσαφάκιας. Μέχρι παρεξηγήσεως έπαιξε το Αμβούργο πριν. Πες μου τι εννοείς, γιατί έτσι όπως το έχεις γράψει, μπορεί να αυτό και εγώ δεν το κατάλαβα. Ο φίλος μου ο Κώστας λέει: κύριε Χιλάκη, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Με τον Τζάπρα τι γίνεται, θα τον πάρουμε στον Παναθηναϊκό? Ευχαριστώ πολύ, λέει ο φίλος μου ο Κώστας. Ο Παναθηναϊκός, Κώστα, είναι σίγουρο ότι ο Παναθηναϊκός έχει προσεγγίσει το Λεβαδιακό για τον παίχτη αυτό, όπως έχει κάνει και ο Ολυμπιακός. Είναι ανοιχτή η διαπραγμάτευση. Αν με ρώταγες πριν μια εβδομάδα, θα σου έλεγα ότι έχει προβάδισμα ο Ολυμπιακός. Τώρα σου λέω χωρίς δεύτερη κουβέντα ότι έχει προβάδισμα ο Παναθηναϊκός.

Ο φίλος μου Γιάννης λέει ότι είναι μεγάλος τσαφάκιας ο φαν Ντρόγκελεν, τον οποίο θέλει ο Παναθηναϊκός να τον πάρει από την Samsung Sport, και φαίνεται ότι έχει καταθέσει μια πάρα πολύ καλή πρόταση. Δεν έχω εικόνα, φίλε. Δεν έχω εικόνα καλή για τον Ρικ φαν Ντρόγκελεν και δεν μπορώ να πω κάτι. Έτσι, στον Παναθηναϊκό τον έχουν δει, στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τη Samsung Sport. Τον ξέρουν δηλαδή τον... τον παίχτη. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Είναι 27 χρονών, είναι στόπερ. Εσύ μου λες ότι είναι τσαφάκιας. Αν έχεις παρακολουθήσει, δεν μπορώ να σου πω κάτι. Δεν το γνωρίζω δηλαδή.

Το παιχνίδι της Γαλλίας με τη Σενεγάλη στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν τόσο καλό. Ωστόσο, φάνηκε ότι η Σενεγάλη, το ξέραμε και από το Κόπα Αφρικα, είναι μια καλή ομάδα και απείλησε περισσότερο τους Γάλλους από ότι οι Γάλλοι του Ντεσάν απείλησαν τους Σενεγαλέζους. Όμως, στο δεύτερο ημίχρονο μίλησε η κλάση του Εμπαπέ, οι ωραίες πάσεις του Ραμπιό και του Ολίσε για να έρθει αυτό το 3-1, το τελικό αποτέλεσμα 3-1 υπέρ της Γαλλίας, που έδειξε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Όπως, και θέλω να το επαναλάβω αυτό, καλή ομάδα είναι και η Σενεγάλη. Λοιπόν, τουρισμός για όλους εδώ από τον σταθμό μας. Δώρο Σύφνος. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια με υπέροχη θέα στον Πλατή Γυαλό στη Σύφνο. Στο νησί του Τσελεμεντέ θα έχει φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Ψητισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο. Μαζί και ένα δώρο από το κατάστημα εσωρούχων Νάνινο Αγίου Νικολάου 67 Ήλιον. Για συμμετοχή στο Viber 6939-943-943 με το όνομά σας και τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την 5η 25 Ιουνίου 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρνάρα. Προσέξτε, όχι αύριο την 5η, την παραπάνω. Την ίδια μέρα θα κληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι στην Βραβρώνα. Συμμετοχή στο Viber, πάλι γράφοντας το όνομά σας και τη λέξη Κοράλι.

Ο Αλέκος Βοσνιάδης ανέλαβε τον πανστραϊκό, ο μέτρ των ανόδων από τη μικρή επαγγελματική κατηγορία στην μεγάλη. Θα είναι προπονητής του πανστραϊκού και ο στόχος του είναι ασφαλώς να επαναφέρει τα λιοντάρια στη μεγάλη κατηγορία. Του ευχόμαστε καλή τύχη. Όλος ο κόσμος, βλέπω παντού κάνοντας έτσι μια περιήγηση στα site, ασχολείται με τον φοβερό και τρομερό Λιονέλ Μέση. Τα δύο γκολ που πέτυχαν ο Χάλαντ και ο Εμπαπέ έμειναν πίσω μετά τα όσα έκανε τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας ο 38χρονος, 39χρονος δηλαδή επί της ουσίας, Λιονέλ Μέση, στέλνοντας τρεις φορές την μπάλα στα δίχτυα της Αλγερίας. Αγαπήσαμε το ποδόσφαιρο, φίλες και φίλοι, γιατί αγαπήσαμε τους σπουδαίους ποδοσφαιριστές. Δεν υπάρχει λόγος να το ψάξουμε αλλιώς. Ο Λιονέλ Μέση είναι ό,τι καλύτερο μας έτυχε. Είμαστε λοιπόν τυχεροί που τον απολαμβάνουμε στο Μουντιάλ, σε ένα ακόμα Μουντιάλ, ακόμα και στα 39 του χρόνια.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί.
1: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
1: τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαβρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
5: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Armyland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
6: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: 943 Interveten Sports.
8: Η ώρα είναι 12:30.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουναράς. Πρεμιέρα σήμερα για τη νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν τις τιμές περίπου 9.000 προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται σχετική σύσκεψη στο Μαξίμου. Στον ΣΥΡΙΖΑ είμαστε σταθερά υπέρ της συμπόρευσης των προοδευτικών δυνάμεων, τόνισε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Δημήτρης Μελίδης, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Ένταση επικράτησε πριν λίγο ανάμεσα στη ζωή Ξοντοπούλου και συγγενείς και συγγενών των θυμάτων των Τεμπών μέσα στην αίθουσα που διεξάγει τη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Συγγενείς ζήτησαν να μην αναφέρεται η κυρία Ξοντοπούλου στα θύματα, καθώς όπως είπαν, όπως υποστήριξαν, τα λεγόμενά της γίνονται για λόγους εντυπωσιασμού. Στο απομονωμένο και φυλασσόμενο θέρετρο του Μπούργκενστονγκ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή τελετή υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Δεκτή έγινε η εισαγγελική έφεση που είχε ασκηθεί στην υπόθεση Δημήτρη Λιγνάδη από το μεικτό ορκωτό εφετείο. Έτσι αναμένεται να καθίσει εκ νέου στο εδόλιο για τρεις πράξεις βιασμού. Έως και τις 22 Ιουνίου πήρε παράταση η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 200 ευρώ έως 2.000 ευρώ. Στο ελεύθερο σχέδιο εξετάστηκαν σήμερα οι μαθητές για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Αύριο εξετάζονται στο γραμμικό σχέδιο. Στις 10:20 θα κλείνουν μέχρι και αύριο Πέμπτη οι σταθμοί της γραμμής 3 του Μετρό, Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Στον καιρό έθριο σήμερα ο καιρός στη χώρα, άνε μείως 5 μποφόρ στα Απελάγη. Στην Αττική νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1:30.
0: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα 943 Intervet and Sports, ραδιόφωνο παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα. Σας στέλνουμε και αυτή την εβδομάδα στα Τερτύπια, μια υπέροχη ταβέρνα, Τερτύπια Live, Τατοίου 56, στη Μεταμόρφωση. Εσάς και την παρέα σας, 4 άτομα να φάτε, να πιείτε και να το διασκεδάσετε, Τερτύπια Live, για να πάρετε μέρος στην κλήρωση, γιατί εμείς κληρώσεις κάνουμε, όπως είδατε, δεν κάνουμε διαγωνισμούς. Στέλνετε ένα μήνυμα στο 6939-943-943 με το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Τερτύπια και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή. Μία κλήρωση στην εκπομπή του Ευάγγελου Μίχου για το τραπέζι 4 ατόμων που θα δώσουμε το βράδυ της Παρασκευής και μια άλλη κλήρωση στη δική μου εκπομπή για το τραπέζι που θα δώσουμε 4 ατόμων την Κυριακή το μεσημέρι. Και προσέξτε, τουρισμός για όλους, έτσι. 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό κυκλαδίτικο Όστρια με υπέροχη θέα στον πλατή Γυαλό στη Σύφνο. Στο νησί του Τσελεμεντέ θα έχει και φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισητισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο. Μαζί και ένα δώρο από το κατάστημα εσωρούχων Νάνινο Αγίου Νικολάου 67 Ήλιον. Για συμμετοχή, ξέρετε, στο Viber του σταθμού 6939-943-943 με το όνομα τεπώνυμό σας και τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την Πέμπτη, όχι αύριο, την Πέμπτη, την άλλη Πέμπτη, 9 με 10 το πρωί, στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Πάνο Προυναρά και τον Γιώργο Γεωργιάδη. Και δεύτερο δώρο, την ίδια μέρα, την Πέμπτη δηλαδή, θα κληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι, στην Βραβρώνα. Συμμετοχή και πάλι στο Viber, γράφοντας το όνομά σας και τη λέξη Κοράλι.

Να σας πούμε και αυτό, ο Σάσα Μπερζένκοφ ψηφίστηκε από την Ένωση Παικτών της Ευρωλίγκας ως ο πολυτιμότερος παίχτης της σεζόν. Αυτό το βραβείο το παίρνει από την Ένωση των Παικτών της Ευρωλίγκας, ο οποίος θεωρεί ότι ο Βούλγαρος φόρουαρντ του Ολυμπιακού ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης, έχοντας 19 πόντους μέσω όρο, 6,4 rebound και 1,3 assist. Όσον αφορά το βραβείο του καλύτερου αμυντικού, πήγε στον Έντι Ταβάρες, τον ψηλό της Ρεάλ, και του πιο κλάτς παίκτη, στο Μάριο Χεζόνια,

Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία Κόγκο. Εδώ έχει μια ευκαιρία ο Χριστιάνο Ρονάλντο να πάρει πίσω ορισμένα από τα ρεκόρ που του πήρε τα ξημερώματα σήμερα ο Λιονέλ Μέση.

Σήμερα στις 8 είναι το παιχνίδι Πορτογαλία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στις 11 Αγγλία-Κροατία. Ίσως το πιο ντέρμπι παιχνίδι μέχρι τώρα στο Μουντιάλ. Αγγλία-Κροατία. Και στις 2 η ώρα ένα παιχνίδι για το οποίο το ξέρω ότι θα ξενυχτήσετε όλοι. Είναι το Γκάνα-Παναμάς.

Για τον Ολυμπιακό είναι πάρα πολλά τα σενάρια, ενώ για τον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο θα μας τα αναλύσει μετά τη μία ο Κώστας Σαμοθράκης.

Λοιπόν, μέχρι στιγμής και ενώ περιμέναμε και από προχθές, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση έτσι, που να οριστικοποιεί το διαζύγιο του Ρασβάν Λουτσέσκου με τον ΠΑΟΚ, ούτε βεβαίως υπάρχουν νεότερα, αν και ο Πούσιτς εξακολουθεί να είναι το μεγάλο φαβορί, ο επικρατέστερος για να διαδεχτεί τον Ρουμάνο. Όλοι λένε και ο ΠΑΟΚ διαρρέει, δηλαδή ότι έχει επέλθει συμφωνία ανάμεσα στον Ρασβάν Λουτσέσκου και τον Ιβάν Σαββίδη για να χωρίσουν οι δρόμοι τους ανέμακτα, ενώ να φύγει ο προπονητής χωρίς να πάρει αποζημίωση, αλλά και χωρίς ο ΠΑΟΚ να επωφεληθεί αν πάει κάπου να συνεχίσει την προπονητική του καριέρα. Αλλά τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, που είναι 1:20 που λέει ο λόγος, ακόμα δεν ξέρουμε κάτι συγκεκριμένο. Δεν έχει υπάρξει κάτι συγκεκριμένο.

0: Και ήρθε η ώρα να συναντήσουμε τον συνάδελφο και φίλο, τον Νίκο Μποζιονέλο, με το υπέροχο και εξαιρετικά επίκαιρο βιβλίο του Μουντιάλ Εμπιστευτικό. Μιλάμε για Μουντιάλ. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Μιλάμε για Λιονέλ Μέση. Γιατί άλλο να μιλήσει μετά τα χτεσινά? Εγώ δεν σου λέω, δεν είναι καμιά υπερδύναμη η Αλγερία.
1: Να μιλήσουμε και για την κλωτσιά όμως που έριξε το σπάσι στην αποβολή για οποιονδήποτε άλλο παίκτη εκτός από το Μέση. Να τα λέμε αυτά, έτσι.
0: Να τα λέμε, ρε φίλε, να τα λέμε και αυτά. Αλλά...
1: Άντε γατάκια τώρα, μην αρχίσω και λέω πολλά. Έχω νεύρα.
0: Να πεις ό,τι θες. Ότι. Πρώτα στο πορενικό. Εγώ υποκλίνομαι, ας πούμε.
1: Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν υποκλίνεται σε τέτοιους παιχταράδες. Και ο Μέση, και απόψε να δούμε και τον Ρονάλντο κτλ. Αλλά παιδιά, να είμαστε ξεκάθαροι. Ήταν και βατός ο αντίπαλος εχθές, έτσι.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Δεν ήταν και κάτι που. Από τη μία, αλλά από την
0: άλλη. Α, τα βάζει και ο Λαουτάρο Μαρτίνες όμως.
1: Α, τα βάζει και ο Λαουτάρο, σωστά και αυτό. Έχει φτάσει ο άνθρωπος, μόλις ανέβασε εκεί στα social media, αδιανόητα ρεκόρ. Προχές, εντάξει, το σημαντικό είναι ότι σοφαρίζει το Μίρος Ροκλόβιζε, αυτή τη στιγμή είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ με 16, με τα δύο του χθες 45 βέβαια πήγε 14 και όπως καταλαβαίνουν ότι πήγε ηλικιακά, αν όχι φέτος, νομίζω το επόμενο Μουντιάλ θα τον περάσει τον τότε.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό είναι το θέμα.
1: Το παιδί, ακόμα και η Γαλλία που σένεται, δες, τον Αλέξη πρέπει να τον πήρε ύπνος από το μάτσο. Φαντάσκω τον Αλέξη, έτσι. Δεν παλευόταν το παιχνίδι των Γάλλων, παρόλα αυτά έκανε τα δικά του εμπαφέ στο τέλος. Είναι η ευρύτερη νίκη της Αργεντινής, λυπάμαι που θα σας το πω, αλλά φαντάζεστε από τότε, σε Μουντιάλ εννοώ.
0: Ναι.
1: Από το 4-0 εναντίον μας, πρώτο χατρίκ για Αργεντινό από τότε, τότε μας είχε βάλει τον Γκαμπριέλο ο Μπατιστούτα. Μόνο μέσα ο Ιγκουάιν και ο Μπατιστούτα έχουν κάνει χατρίκ σε Μουντιάλ και την Αργεντινή. Ο Μπατιστούτα το έκανε δύο φορές, το έκανε και το 98. Αλλά έγινε ο γυραιότερος παίκτης που σημειώνει χατρίκ σε Μουντιάλ, 38 ετών και 357 ημερών ο κύριος Μέση.
0: Βέβαια.
1: Και πέρασε τον Ρονάλντο, εκτός και μα κάνει και αυτός κανένα. Δηλαδή αυτή τα πηγαίνει.
0: Χατρίκ μπορεί να μην κάνει, αλλά γκολ θα βάλει, ρε παιδί μου. Μπορεί να βάλει και σήμερα με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
1: Ναι, ναι, θεωρώ ότι εντάξει θα τα.
0: Θα τα βολέψει.
1: Θα τα βολέψει. Και αυτός 16 γκολ και 8 ασίστ πλέον ο Μέση.
0: Ναι.
1: Που σε 7 συμμετοχές κανένα σε Μουντιάλ, κανένα δεν έχει περισσότερα. Και διάφορα άλλα με ηλικίες κτλ. Κτλ. Θα σας πω κι άλλο ένα ωραίο.
0: Mm-hmm.
1: Ο κύριος Λούκα Ζιντάν.
0: Ναι.
1: Έπαιξε για την Αλγερία. Καλός κήπερ, έτσι δεν είναι? Καλός.
0: Καλός είναι, μην τάς τώρα. Βέβαια καλός.
1: Φέρ τον Γιάννη Αλαφούζο στην Πανάθα. Φέρ τον, δεν έρχεται ο Βλαχοδήμος. Φέρε Λούκα Ζιντάν. Είναι ο τέταρτος. Είναι η τέταρτη περίπτωση στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, Γιώργο Χελάκη, mm-hmm. που γιος και πατέρας έχουν αγωνιστεί σε διαφορετικές εθνικές ομάδες του Μουντιάλ.
0: Η τέταρτη, ε.
1: Πατέρας και γιος, έτσι, γιατί ναι. Έχουν πολλά παραδείγματα αδερφών.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε, εντάξει, ο ένας είναι η Βλάχα.

0: του δίκαιο και γενικώ οι όμιλοι. Δηλαδή, τι να σου πω για τη Γερμανία που θέλω να την ξαναδώ, εντάξει με το Κουρασάβα. Η Βραζιλία αντιμετώπισε μια πάρα, πάρα πολύ καλή ομάδα, ενδεχομένω να στρώσει την πόλη. Δεν έχουμε δει του Άγγλου.
1: Ναι.
0: Πρέπει να δούμε την Αλγερία, να δούμε αν ήταν τόσο κακή ή η Αργεντινή ήταν τόσο καλή.
1: Εγώ λέω δεν είναι κάτι σπουδαίο η Αλγερία. Ενώ η Σενεγάλη, κατά τη γνώμη μου, πάντα η Σενεγάλη είναι κάτι καλό.
0: Ναι, αλλά και η Σενεγάλη με του Γάλλου. Δηλαδή του βρήκαν και μπόσκου πίσω, δηλαδή σκοτώθηκαν και στην άμυνα οι Γάλλοι.
1: Ναι.
0: Είναι και αυτό ένα θέμα. Γενικώ κοιτά και, και τον αντίπαλο. Δηλαδή και οι Γάλλοι το δεύτερο ή το συμπίχρονο ήταν πολύ καλή. Το πρώτο δεν βλέποντα εσύ, δεν έχουν κάνει φάση.
1: Είναι γεγονό.
0: Επίση η Αλγερία δεν έχει κάνει σουτ στην αιστεία. Που παίξαμε του Αργεντίνου. Πολύ καλή, ας πούμε, ήταν η Νορβηγία, γιατί το Ιράκ, επειδή το είδα όλο, πολύ καλή ομάδα. Συμπαθήσατε. Μια χαρά.
1: Ναι, ναι, ναι, συμπαθείς, ναι.
0: Έκανε φάσεις και τα λοιπά. Αυστριακοί που του έχω έτσι για, για ψηλά φέτος, μπορεί να πάρει και καμιά οχτάδα. Οι Ιορδανούς παίζανε.
1: Εντάξει, με του Ιορδανούς δεν πρέπει να
0: είναι νωρίς ακόμα, φίλε, είναι νωρίς. Μέχρι στιγμής έχουμε ακόμα δρόμο.
1: Έχουμε δρόμο πολύ. Έχουμε πολύ
0: δύο. Να σα δώσω και την είδηση. Μόλις μου πάτησε ένα, ναι, αυτά τα χεράκια, τα emoji pray.
1: Ναι.
0: Μου απάντησε ο κύριος Εργίνα Ταρμάν στο Instagram να είναι καλά σε κάτι που του έγραψα μεταξύ μας.
1: Να είναι καλά.
0: Γιατί είχαμε κάποτε μια τριβέ κουβέντα. Μου λείπει, Εργίνα, να ξέρει, μου λείπει.
1: Ναι, αλλά πώς θα τον ξεπεράσεις. Με ποιο προπονητή στον πάγκο του Παναθηναϊκού μπορεί να τον ξεπεράσεις.
0: Δεν ξέρω πώς θα τον ξεπεράσεις, αλλά έχω ακούσει μια φημολογία.
1: Ναι.
0: Θα να λέω φημολογία. Μην με παίρνει ο Δημήτρης τηλέφωνο και έχουμε μετά. Να με πάραμε κράξι, μπορεί να με πάραμε σιχαρί, μάλλον το δεύτερο.
1: Mm-hmm.
0: Η τρίτη εμφάνιση του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ θα είναι Μελιτζανή.
1: Μελιτζανή. Ωραίος. Πολύ ωραίος, πολύ ωραίος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μελιτζανή. Μάλιστα. Υπάρχει κανένα μηντιακό καλό, ρε Νίκο, ανακοινώσουμε εννοώ.
0: Μηντιακό αθλητικό, όχι. Απλά να σας πω γιατί έκανα ρεπορτάζ και πάντα ξαναλέω, επειδή σε αυτό το χώρο δεν τα βγάζουμε όλοι όλα. Έτσι, ο Βασίλης Κουφόπουλος αποκάλυψε από νωρίς το τυπολογίες εκεί πες, ότι ο Απόστολος Μακυριάδης αποχωρεί από την ΕΡΤ που ήταν βασικός της κεντρικού ειδήσεων και πάει στο Sky να παρουσιάσει το μεσημεριανό.
1: Επανέρχεται στο Sky, δηλαδή, γιατί εκεί ήταν.
0: Μετά από 4 χρόνια. Λύση εκ των έσω, μου λένε, θα γίνει στην ΕΡΤ.
1: Καλός δημοσιογράφος, ευπερπέστατος.
0: Καλός, σοβαρός ο άνθρωπος.
1: Έχω
0: στείλει και ένα κείμενο εκεί στο καινούργιο μας μετερίζει εκεί στο Παπαγάρδα, να δούμε. Το έχουν βάλει για τον Απόστολο, που και πάρα πολύ καλό παιδί, έτσι, πέρα από όλα τα άλλα. Και δημοσιογράφος που δεν φωνάζει, ρε παιδί μου, αυτό μου αρέσει.
1: Ναι, και δουλευταράς. Σίγουρα θα κάνει κάτι καλό εκεί.
0: Δεν υπάρχει θέμα Κοστιώνη στην ΕΡΤ τώρα, δηλαδή, που έφυγε ο Μαγκυριάδης, επειδή ρώτησα αθλητικά στον Αντένα κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Θα κλείσει. Αυτά σε γενικές γραμμές.
1: Πολιτικός δεν βλέπω να συνέρχεστε. Με συγχωρείς που το λέω έτσι. Ενώ δημοσκοπικά δεν βλέπω να συνέρχεστε. Έτσι στην κάλπη.
0: Τρίτο κόμμα, λήψη τέταρτου και καμία απάντηση σε Τσίπρα. Ο οποίος θεωρώ ότι όλο ένα και θα ανεβαίνει.
1: Έτσι λες, ε.
0: Να δούμε και ποιους σοβαρούς θα πάρει. Και ο Ζαχαριάδης που αποχώρησε, το βλέπω να πηγαίνει. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι.
1: Να πάνε θέλουν πολύ για πώς θα ανοίξει πόρτα, δεν ξέρω.
0: Ο Τσίπρας θα κρίνει. Αν έχει σωστό κριτήριο, που δεν μας είπε πολύ ζωή στο παρελθόν ότι έχει, αλλά αυτή τη φορά, επειδή προφανώς θυμάται από τα λάθη του, ας κάνει ένα σοβαρό κόμμα. Δεν λέω ότι θα ξαναγίνει πρωθυπουργό, δεν λέω ότι θα ξανακυβερνήσει, αλλά αυτή θα πρέπει να κάνει ένα σοβαρό κόμμα, πολύ πιο σοβαρό από ότι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, με τις όσες υποσημειώσεις τότε για το 2015-2019.
1: Ναι.
0: Ουσιαστικά δεν μπόρεσε να κυβερνήσει. Όπως και ο Γιώργος Παπανδρέου, που είχε γενέθλια χθες, που μαθαίνει πολλά του Γιώργη μας, που δεν μπόρεσε να κυβερνήσει. Για μένα η μεγαλύτερη θα μείνει ευκαιρία στη χώρα, να ξέρεις. Μπορεί να έχει λιδωρηθεί ο Γιώργος, αλλά ό,τι έλεγε πριν 10 χρόνια, φίλε, τα βιώνουμε τώρα. Και ό,τι κάνουμε, έλεγε να κάνει τότε και δεν μπορούσε, τα κάνουμε τώρα. Να τα λέμε αυτά.
1: Τα είπαμε ήδη. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Επιφυλάσσομαι για αύριο.
1: Καλά,
0: γιατί
1: η δουλειά σου. Θα σε πάρουμε εμείς και βλέπεις.
0: Θα δοκιμάστε και βλέπουμε. Να είστε καλά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, φίλες και φίλοι. Ήταν ο Νίκος Μποζιονέλος. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μία μικρή διακοπή, γιατί θα ακολουθήσει αθλητική ενημέρωση πλήρης από τον Πάνο Πουρναρά και θα επανέλθουμε εμείς αμέσως μετά με Κώστα Σαμοθράκη.

0: 943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας...
7: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
8: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
9: Η ώρα είναι μία.
7: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
10: Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τις τρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
11: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Βαθυλώματα που χαλάζει. Τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα. Τέλος. Γρατζουνιές. Τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας. Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
2: Δεν χρειάζεται να αγαπάς την μπάλα, αλλά πρέπει να σεβαστείς αυτό που προκαλεί. Μισελ Ομπάμα, πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ.
4: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Από στιγμή στιγμή αναμένεται η άφιξη του Πάμπλο Μαφέου στην Ελλάδα, ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Ο Ισπανός δεξιός μπακ αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο για 3+1 έτη με τους Πειραιώτες. Πρόταση 6 εκατομμυρίων ευρώ στο Λουντογκόρετς για τον 24χρονο Σέρβο Χαφ Πέταρ Στάνιτς. Κατέθεσαν οι Ερυθρόλευκοι την απόκτηση του 28χρονου αριστερού μπακ της Σεβίλης Άντρια Πεντρόσα. Ζήτησε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σύμφωνα με ισπανικά μέσα. Είμαι χαρούμενος στον Ολυμπιακό και θα συνεχίσω. Έκανα ένα καλό ξεκίνημα στη σεζόν, αλλά ο πόλεμος και η εξελίξη στην πατρίδα μου με επηρέασαν ψυχολογικά. Θέλω να μείνω, δήλωσε σε μέσο του Ιράνου μέχρι την Ταρέμι. Ο 29χρονος Ιταλός δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού, Ντάβιντε Καλάμπρια, θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του με τη Σκάλιαρη και Σασουόλο να τον έχουν στα ραντάρ σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ μαθαίνουν το μεσημέρι τους αντιπάλους τους για τα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Οι Ασπρόμαυροι μπαίνουν στις 2 στην κλήρωση του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League, ενώ μία ώρα αργότερα το τριφύλι κληρώνεται στο δεύτερο προκριματικό του Conference League. Η ΠΑΕ Πανσεραϊκός ανακοίνωσε την πρόσληψη του 65χρονου τεχνικού Αλέκου Βοσνιάδη στη θέση του προπονητή των Λιονταριών. Η ΠΑΕ ΑΕΛ εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση κατά της θύρας 1 μετά την καταγγελία του ιδιοκτήτη της Αχιλλέα Νταβέλη, κάνοντας λόγο για εγκληματική οργάνωση. Θα αποδείξουμε ότι είστε εγκληματική οργάνωση, αναφέρει μεταξύ άλλων η πλευρά του Αχιλλέα Νταβέλη. Κατηγορηματικά αντίθετη με το ενδεχόμενο να αυξηθούν οι ξένοι που αγωνίζεται στην Greek Basket League από 6 σε 7 είναι η ΕΟΚ. Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου Αμερικανού Γκάρτ Έζρα Μανιών. Η Μύκονος ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολέου του 36χρονου Γκάρτ Βαγγέλη Μάτζερη για ακόμα ένα χρόνο. Η Αργεντινή επικράτησε 3-0 της Αλγερίας στον 10ο όμιλο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Λιονέλ Μέση που πέτυχε χατ-τρικ στο 17, το 60 και το 76 και ισοφάρισε με 16 γκολ τον Μίροσλαβ Κλόζε στην πρώτη θέση των σκόρερ της ιστορίας της διοργάνωσης. Στον άλλο αγώνα του 10ου ομίλου η Αυστρία εξεγίνησε με το δεξί το παγκόσμιο κύπελο επικρατώντας 3-1 της Ιορδανίας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο θείος από το χωριό Γιώργος Σιλάκης.
1: Ιντερβέτ εν Σπορτς. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
5: Η Ιντερβέτ εν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτ εν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτ εν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Ιντερβέτεν Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση. Go!
5: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό. σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα 943 Intervention Sports και την εκπομπή Η Θεία από το χωριό. I love σουβλάκι από τον κόκκινο μήλο μέχρι το ντράφι, το πολύδροσο. Γέρακα, Κηφισιά, Παλίνη, Νέα Φιλαδέλφια, Μεταμόρφωση. I love σουβλάκι. Κάνετε την παραγγελία σας ilovesouvlaki.gr και έρχονται όλα εκεί που είστε, στο σπίτι σας, στην επιχείρησή σας, στο γραφείο σας. Και κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερά κρέατα, πολύ καλά ψημένα, τυλιχτό, καλαμάκι, μερίδα. I love σουβλάκι και καλή σας όρεξη. Πάμε τώρα στον Κώστα Σαμοθράκη, ο οποίος δεν το παρατάει το ρεπορτάζ ποτέ και τον ευχαριστούμε πολύ γιατί το κάνει μέσα από το νοσοκομείο Αττικών και μας συγκινεί ιδιαίτερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλά, Γεωργή.
0: Πώς είσαι, ρε φίλε?
1: Εντάξει, θα δούμε. Θα τα πούμε μετά.
0: Εντάξει,
1: λοιπόν, άλλαξε η ώρα του Μωφέου, ήταν να έρθει πριν μια ώρα, άρχισε στις 7:20.
0: Α, θα καθυστερήσει, μάλιστα.
1: Ναι, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι είναι τυπικό το θέμα.
0: Θα καθυστερήσει, αλλά θα έρθει, ρε Κώστα.
1: Τι.
0: Λέω θα καθυστερήσει, αλλά θα έρθει. Θα μπει.
1: Έλατε.
0: Δεν κάνει πίσω, έκανε και δηλώσεις, δεν κάνει πίσω.
1: Ναι. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Νομίζω ότι θα είναι η δεύτερη μεταγραφή, Γιώργη, μετά του Φορτούνη, ο οποίος θα είναι εδώ στο παρόν και προφανώς και στην προετοιμασία. Άλλωστε, μην ξεχνάμε, Γιώργο, ότι ο Ολυμπιακός δεξιμπάκ δεν έχει, έτσι.
0: Βέβαια, τι.
1: Δηλαδή,
0: είναι σκέτος. Αν πεις αυτά, βάζει το Ροντινέι στην ανάγκη, εντάξει, αλλά δεν έχει δεξιμπάκ.
1: Καλά, εντάξει. Λοιπόν, το άλλο πολύ
0: λίγο. Πρέπει να σου πω, Κώστα, ότι στην πολυετή μου ποδοσφαιρική καριέρα έχω χρησιμοποιηθεί και εις θέση δεξιού οπισθοφύλακος.
1: Ναι.
0: Πούσε, Κώστα, με σχετική επιτυχία.
1: Κοίταξε, ότι είσαι γρήγορο, α πούμε, φαινόταν. Οπότε το λογικό το βρίσκω. Και έτσι όπως είναι και το
0: ειδικά,
1: σύμφωνο.
0: Κώστα, ειδικά, αν είναι κατηφόρα, είμαι αφηρημένο και με σπρώξει. Πάω μετά από
1: μια. Είμαι σίγουρο, ναι.
0: Ρε, σε χαλά, χαιτήσει τόσε φορέ το προτάσμα τύπου. Επειδή δεν τα παραδέχεσαι.
1: Φαντάζομαι τον εαυτό μου, γιατί δεν έχει τύχει, να έπαιζε αριστερό, εξτρέμ, εγώ και δεξιά εσύ.
0: Γλέντι, έτσι.
1: Πάρτι για μια εβδομάδα θα ήταν. Αλλά δεν μιλάω για τώρα, μιλάω για παλιά.
0: Ναι, τότε, όταν παίζαμε. Ξέρεις πως κόβω εγώ,
1: πολύ
0: Κώστα.
1: Πολύ παλιά που λέει και ο Δόγκανος.
0: Ξέρεις πως κόβω.
1: Με τα μάτια.
0: Με βάλε, μόνο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, το άλλο θέμα που ήθελα να σου πω είναι για το Στάνιτς.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ο Ολυμπιακός.
0: Αυτός, Κώστα, να με συγχωρείς που σε διακόπτω, έτσι για να ναι. Εγώ νόμιζα ότι είναι χαφ κυρίως αμυντικός 8, αλλά αυτός είναι 8-10.
1: Είναι ο αντικοστούλας, να ξέρεις.
0: Εντάξει, έκανα λάθος εγώ και
1: ζητώ. Είναι ο ιδανικός παίκτης που θέλει ο Μεντιλίμπαρ για τη θέση αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Δεκάρι είναι, αλλά δεν έχει καμία σχέση, ας πούμε, με τον Νταρέμι που έπαιζε.
0: Ναι, άλλο στυλ. Είναι περισσότερο 10 και όχι 9 όπως ήταν ο Νταρέμι που έπαιζε στο 10.
1: Αν βάλουμε τους αριθμούς να μιλήσουν και το τι έχει κάνει με την Λιουντογκόρετς την χρονιά που έφυγε, 6 γκολ στο Champions League και 3 assist και 12 γκολ στο πρωτάθλημα με 4 assist.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σε αυτή τη θέση, φίλε, να έχει τέτοιους αριθμούς, νομίζω ότι
0: σημαντικό.
1: Αυτό είναι προκλητικό πιο πολύ και γι' αυτό επιμένει ο Μεντιλίμπαρ. Έχει αναλάβει, ασχολείται όπως καταλαβαίνουμε και ο, επειδή είναι Σέρβος, και ο Κοβάσεβιτς, ο οποίος το παρακολουθεί το θέμα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι λιτογόρησε 10 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια πρόταση, επίσημη πρόταση, εχθές αργά το βράδυ, 6 εκατομμύρια. Οπότε να δούμε τι εξέλιξη θα έχει. Προφανώς ενδιαφέρονται, υπάρχουν και άλλες προτάσεις από άλλες ομάδες. Αυτά είναι γνωστά και αναμενόμενα, έτσι.
0: Καλός παίκτης και διεθνής.
1: Ναι, φαίνεται να είναι καλή περίπτωση. Και περιμένοντας πάντα, φίλε, την απάντηση της Χιρόνα.
0: Ναι.
1: Για το Ρόκα και για τον συγγνώμη που είμαι λίγο αφηρημένος.
0: Μαρμόλ θα μου πεις.
1: Όχι. Ας το Μαρμόλ τώρα αφήνουμε πίσω, νομίζω. Απλά ότι βλέποντας ότι δεν υπάρχουν άλλες λύσεις, όχι ότι αυτή θα είναι κακή, ο Μεντιλίμπαρ σκέφτεται και πάλι τον Πεδρόσα της Σεβίλης.
0: Για αριστερό μπακ, Κώστα,
1: Για αριστερό μπακ, ναι. Είχε πάει στη Λέτσε με τη μορφή δανεισμού, επιστρέψει στη Σεβίλη, αλλά δεν τον υπολογίζουν και φαίνεται είναι το επόμενο πλάνο του, ας πούμε, για την αριστερή πλευρά. Τώρα, τι ήθελα να σου πω το πρωί που μιλήσαμε και σου λέω, έχω μαθεματάκια, ναι, κάτι που δεν έχει κυκλοφορήσει γενικά. Βέβαια το έχω ανεβάσει εγώ το site το δικό μας, και αφορά τον Ταρέμι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Ταρέμι χτες έκανε μια δήλωση, την είδα, το είδα το βίντεο, δεν του δώσα μεγάλη σημασία να ξέρει στην αρχή, γιατί φοβήθηκα μήπως είναι και τίποτα μαϊμού. Μας έχουν κάνει και φοβόμαστε με αυτά που κυκλοφορούν.
0: Σωστά.
1: Όλο όμως επιβεβαιώνεται ότι είναι σωστή η δήλωση που έχει κάνει. Έγινε στο περιθώριο της συνέντευξης τύπου την προηγούμενη μέρα πριν από το παιχνίδι με τη Νέα Ζηλανδία που ήρθε 2-2.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Και που τον κράτησαν να τον αφήνανε να φύγει για μεγάλο χρονικό διάστημα, ναι.
1: Και πού τον?
0: Τον κράτησαν οι Αμερικανοί εκεί και δεν τον αφήνανε να φύγει για μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Ναι, ναι, ναι. Κάπου λοιπόν στο αεροδρόμιο το ρώτησαν τι θα κάνει με τον Ολυμπιακό. Και είπε ότι περνάω πολύ καλά, είμαι πολύ καλά στην Ελλάδα. Ευκρίνησε ότι το πρώτο τετράμινο ήταν καλά, είχε πετύχει 11 γκολ, είχε 3 ασίστ και ήταν με καλή διάθεση και καλό μουν. Αλλά μετά ο πόλεμος στην πατρίδα του τον επηρέασε ψυχολογικά σε μεγάλο βαθμό. Δεν είχα το μυαλό μου όπως έπρεπε στην ομάδα και γι' αυτό δεν πήγα καλά. Και στο τέλος όταν τον ρωτήσαν είπε ότι θα μείνω στον Ολυμπιακό. Βέβαια αυτό δεν συμπίπτει καθόλου με αυτά που γνωρίζουμε εμείς, ότι ο μάνατζερ του, ας πούμε, ψάχνει, του έχει βρει μια-δύο ομάδες, η μία μάλιστα είναι από την Τουρκία, για να πάρει μεταγραφή. Σε όλα αυτά να βάλουμε και στη συζήτηση, Γιώργη, ότι ο Ολυμπιακός αναπόφευκτα θα πρέπει τους τρεις ξένους σέντερφορ που έχει να τους κάνει έναν τουλάχιστον.
0: Ναι. Άμα ο LKB είναι ο ένας που θα είναι.
1: Ακριβώς, ο LKB. Άρα κάνουμε συζήτηση για τους Ταρέμι και Κλέιτον.
0: Ναι.
1: Τώρα θα μου πεις πώς θα κάνεις αυτή τη συζήτηση από τη στιγμή που ο Γιάρεμτσουκ ακόμα δεν έχει αποφασίσει τι θα κάνει. Περιμένουμε. Νομίζω ότι ήταν στην προετοιμασία το καλοκαίρι. Σε 13 μέρες που ξεκινάει η προετοιμασία. Και μην ξεχνάμε ότι ο Ταρέμι και ο LKB θα γυρίσουν αργά από το Μουντιάλ. Δεν θα είναι στην προετοιμασία. Τι μπορεί να πάει στα φιλικά παιχνίδια με τη Λίμπαρα, με ποιον να πάει στο τερφόρ, με τον Κλέιτον?
0: Ναι,
1: εκτός αν...
0: Δεν θα το πρότεινα.
1: Ναι, εκτός αν πάνε όλα καλά με τον Γιάρεμ Τσούκ, ας πούμε, με τη Λίμπαρα έχει συζητήσει μαζί του και έχει εκφράσει την επιθυμία ότι τον θέλει και τον υπολογίζει. Ο Γιάρεμ Τσούκ όμως λέει, ναι, με θέλεις και με υπολογίζεις σαν τι, σαν δεύτερο, σαν τρίτο, σαν τέταρτο. Μα Γιάρεμ Τσούκ θέλει να παίξει. Αυτή είναι και εγώ το δικαιολογώ το παιδί. Εγώ θέλω να παίζω. Εντάξει, ο LKB βασικός, οκ. Από πίσω να έρχομαι εγώ. Δεν γίνεται διαφορετικά. Άσε που θα χρειαστεί και τρίτο σεντερφόρ. Γι' αυτό είναι πολύ πιθανό ο Ολυμπιακός να ψάξει να βρει μέσα σε όλα και σεντερφόρ. Δεν είναι βιαστική κίνηση αυτή. Και μέσα σε όλα αυτά τα βλέπω ένα-ένα, γιατί δεν τα είχα γραμμένο όπως καταλαβαίνει στην κατάσταση που είμαι. Το γεγονός ότι ο Στάμιτς παίζει πίσω από το center forward δεκάρι, δηλαδή στη θέση που θέλει ο Μεντιλίμπαρ, ο Στάνιτς, συγγνώμη, να βάλουμε στο μυαλό μας, αυτή την πληροφορία έχω από συνεργάτη του Μεντιλίμπαρ, ότι μπορεί να ξαναδούμε Τσικίνιο στο 8.
0: Μάλιστα, που για 8 ήρθε, ναι.
1: Και οι πρώτες μέρες που ήταν ήρθε με τη Λίμπαρ και από 8 έπαιξε 2-3 παιχνίδια και μετά τον έκανε δεκάρι πίσω από τον LKB.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: Έτσι, να το έχουμε στο μυαλό μας. Αυτό είναι πολύ πιθανό να τον υπολογίσει για 8. Αυτό πρόσχε.
0: Και εφόσον ο Στάνιτς, ναι.
1: Και αυτό, αλλά και επειδή κάποιος μπορεί να βάλει στο μυαλό του, α, δεν θα κάνει μεταγραφή 8. Όχι. Θα κάνει μεταγραφή στο 8 Ολυμπιακός και στο 6. Έτσι, αλλά απλά το μυαλό του για τον Τσικίνιο θα είναι πλέον και σε αυτή τη θέση, η οποία εκεί έπαιζε και στην Μπενφίκα και παντού εκεί έπαιζε, έτσι, οκτάρι έπαιζε. Δεν έπαιζε εκεί που παίζει τώρα στον Ολυμπιακό αυτά τα 2-2,5 χρόνια. Αυτά, τι άλλο, θες κάτι άλλο?
0: Όχι, μου τα πες όλα, Κώστα, όπως πάντα δηλαδή τα λες όλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να συνεχίσω τις ενέσεις μου και θα τα πούμε μετά.
0: Συνέχισε τις ενέσεις σου, συνέχισε να απολαμβάνεις το θαυμασμό των νοσηλευτριών του Αττικού και εμείς θα τα πούμε.
1: Έτσι, δεν μπορώ να σου απαντήσω.
0: Δεν μπορεί, τον έχω τώρα. Γεια σου Κωστή, θα τα πούμε σε λίγο.
1: Άντε φιλιά.
0: Ήταν ο Κωστής Αμοθράκης. Και προσωπικά εμένα με συγκίνησε. Να είσαι καλά ρε Κωστή, να μην καταβληθείς ποτέ. Κωστής Αμοθράκης, κυρίες και κύριοι, μας έδωσε αυτή την ανταπόκριση, ενώ έχει ενδοφλέβει ο Ρο με κορτιζόνη από το Αττικό. Δεν ξεκινάει τώρα την καριέρα του και δεν ενδιαφέρεται να κάνει μεγάλη καριέρα, διότι βρίσκεται σε ένα ολοκλήρωση ενός κύκλου όπως βρίσκομαι και εγώ. Παρόλα αυτά, επειδή είναι αυτός που είναι και επειδή το ρεπορτάζ είναι για αυτόν μια ανάσα, κάνει ό,τι κάνει. Τον ευχαριστούμε πολύ. Και σας ευχαριστώ και εσάς για τα μηνύματα που στέλνετε για περαστικά και ευχαριστώ και τον γιατρό, τον κύριο Δημήτρη Κίτσιο, ο οποίος τον φροντίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

0: Και τώρα πάμε στο γνωστό και μη εξαιρεταίο θείο από το χωριό και στάρ της οθόνης πλέον, έτσι. Και πρέπει να σας πω εδώ ότι ο άλλος θείος από το χωριό, ο Γιώργος Κογκαλίδης, απειλεί να μας κόψει και την καλημέρα, διότι τώρα, και το έχω δει με τα μάτια μου, δεν το λέω τώρα επειδή μου το είπε ο Πάνος που το έχει δει και αυτός, περπατάει παιδιά στο δρόμο ο Γιώργος Κογκαλίδης και έρχονται τα κοριτσόπουλα και του ζητούν αυτόγραφα. Σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει. Η δε Λένα Καραλή κάθεται τρία βήματα πίσω διακριτικά και το βλέπει αυτό με συγκίνηση. Τώρα είναι με συγκίνηση, είναι γιατί σκάει στα γέλια. Δεν μπορώ. Έλα, Γιώργο μου!
1: Ναι, καλά τα λες, αλλά όταν το βραδάκι θα υπάρξουν οι κατάλληλες φωτογραφίες που θα σε κάνουν ρούπα, να μην κλαις. Αυτό λέω εγώ.
0: Ξεφτύλεις. Σου έχουμε δώσει αυτή τη δυνατότητα γιατί είσαι της τεχνολογίας και μας κάνεις ρόμπες. Εντάξει, τον άλλον τον έβγαλες με τον Tom Cruise, τον δικό στέλνει. Εμένα, με καμιά γυναίκα ρε κεράτα, βρε ξεφτυλισμένο άτομο. Βρε ξεφτυλισμένο άτομο, αφού ξέρεις, θα με φέρεις σε δύσκολη θέση ρε.
1: Στην πιο δύσκολη που έχεις έρθει ποτέ.
0: Μπα που τρομάρα να σου έρθει και ροξούρα.
1: Ετοιμάσου γιατί το βράδυ θα περάσεις δύσκολα.
0: Θα περάσουμε ζάχαρη που έλεγε ο Φωτόπουλος.
1: Θα περάσει οι υπόλοιποι, εσύ όχι τόσο.
0: Εγώ κακομοίρης όχι, δεν πειράζει.
1: Σε έχω ετοιμάσει.
0: Είσαι φίλος μου και ό,τι και να μου κάνεις είναι εκ των προτέρων συγχωρητέο.
1: Αληθές.
0: Αληθές. Δεν είπα αληθές, εγώ είπα συγχωρητέο.
1: Αληθές ότι είμαι συγχωρητέο και ότι είμαι φίλος.
0: Λοιπόν, για πάμε στα δικά μας.
1: Πού να πάμε τώρα, θα να πάνε. Γλέντι, γλέντι μεγάλο, ετοιμάσου Γιώργη. Θα γίνει άξε, του κουτρούλιο γάμος εγώ λέω.
0: Άρα τρομάρα να μου έρθει. Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει περίπτωση ο Ολυμπιακός, δηλαδή ο Μπαρτζόκας, να αφήσει ελεύθερο τον Κόρι Τζόζεφ και αυτός να μετακομίσει στον Άρη?
1: Κοίταξε, αν μείνει.
0: Τα είπα όλα μαζεμένα, δηλαδή. Να
1: ναι. Αν μείνει ελεύθερο ο Κόρι Τζόζεφ, δεν νομίζω ότι θα μετακομίσει στον Άρη. Η κασία είναι αυτό. Ο Κόρι Τζόζεφ είναι κομμάτι μιας μεγάλης καραμπόλας που ακόμα υπάρχουν πολλές μεταβλητές και διψήφιος διαιρέτης.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, το βέβαιο είναι ότι έρχονται δύο.
0: Δύο γκάρντ.
1: Δύο γκάρντ, έτσι. Ο Μακιντάιρ και ο Μοντέρο.
0: Ναι.
1: Αυτοί έρχονται. Το βέβαιο είναι ότι υπάρχουν άλλοι τουλάχιστον τρεις κοντοί.
0: Ναι.
1: Ο Γουόκαπ, ο Τζόσεφ και ο Ντόρσι.
0: Και τον Ηλικίνα.
1: Δεν χωράνε ναι. Και...
0: Τον Ηλικίνα, αλλά αυτόν τον έφαγε το μαύρο σκοτάδι.
1: Χαιρέτησε, αυτός είναι... Όπως έχει χαιρετήσει και ο Σόρτς.
0: Και ο Σόρτς. Αν ξεκίνα από αυτό, άστατα, αλλά.
1: Ο Σόρτς έχει τελειώσει από τον Παναθηναϊκό.
0: Okay.
1: Πιθανότατα να συνεχίσει τη Βαλένθια, θα το δούμε. Αλλά από τον Παναθηναϊκό έχει ήδη χαιρετήσει. Και δεν θα είναι ο μόνος, σου λέω.
0: Και δεν θα είναι ο μόνος.
1: Βασιλοκουκούλος, θα γίνει πανηγύρι τώρα. Έχουμε πράγμα, μπόλικο. Γιατί αν έρθει.
0: Εσύ βάζεις το κάδρο και τον Αν. Το έχω καταλάβει, το είπες και προχθές στην εκπομπή. Τον Αν βάζεις στο Sport Adveria Z.
1: Να σου το πω πιο κεντρικά.
0: Πες το.
1: Και Αν και το Λιόπουλος και Σλούκας δεν υπάρχει περίπτωση να τους έχει ο Σόρτς, ο Μπράντοβιτς.
0: Κανέναν από τους τρεις, κάποιους από τους τρεις.
1: Όχι, όχι. Και οι τρεις μαζί δεν χωράνε. Ένας είναι βέβαιο ότι θα χαιρετήσει.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Ναι.
1: Μπορεί και δύο, μπορεί και τρεις. Αλλά ένα σίγουρα δεν χωράνε αυτοί οι τρεις. Σε παιχνίδι κανονικού προπονητή όπως είναι ο Μπράντοβιτς. Άρα ψάξε, βρες τώρα ποιος είναι αυτός που θα φύγει.
0: Το Χουάντσου στον Ολυμπιακό να ψάξω ή να το αφήσω έτσι?
1: Όχι, όχι, είναι πολύ μακριά.
0: Ναι, ρε φίλε, εντάξει.
1: Αλλά μια μετακίνηση ανάμεσα στους δύο αιώνιους μπορεί και να γίνει.
0: Δεν την αποκλείεις.
1: Δεν την αποκλείω.
0: Από το κόκκινο στο πράσινο ή από το πράσινο στο κόκκινο?
1: Από το κόκκινο στο πράσινο.
0: Από το κόκκινο στο πράσινο.
1: Και από εκεί θα εξαρτηθεί και αν ο Τζόσεφ μείνει ή φύγει. Αλλά για να πάει στον Άρη το βλέπω δύσκολα. Τύπος που έχει 100 εκατομμύρια στην Άγρη Γιώργη, επαγγελματίας, γιατί να πάει στον Άρη με τέτοιο πρωτάθλημα που κάνει σε οποιαδήποτε ομάδα της Ευρωλίγκας. Αλλά για να μείνει ο Τζόσεφ στον Ολυμπιακό, σημαίνει ότι κάποιος θα έχει φύγει.
0: Μάλιστα.
1: Θυμήσου ότι είχα πει και στην εκπομπή τη δική σου και στην εκπομπή με τον Νίκο τον Σύριγο, ότι υπάρχει περίπτωση από τη λίστα από την κορυφή των haters του Ολυμπιακού να πέσει ο Σλούκας και να ανέβει άλλος.
0: Μάλιστα.
1: Ποιος μπορεί να είναι τώρα?
0: Ο Ντόρσεϊ, ποιος άλλος μπορεί να είναι?
1: Δεν ξέρω, εσύ είπες.
0: Εγώ είπα, ρε φίλε, με το φτωχό μου το μυαλό. Δεν κάνω τον πονηρό.
1: Το φτωχό στο μυαλό είναι ξουράφι, φίλε.
0: Τα πάω ο πατέρας και σβήνει τις αναρτήσεις. Πολύ θέλει. Τόσο.
1: Μέχρι την, το τέλος της εβδομάδας θα έχει, η Καμινάδα θα βγάλει πολύ καπνό λευκό και μάλιστα, από εδώ και από εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις. Νομίζω ότι υπάρχει ένα μικρό ακόμα, όχι αγκάθι, μια μικρή λεπτομέρεια να ρυθμιστεί για να ολοκληρωθεί η μετάβαση του Παναθηναϊκού στην εποχή του Ομπράντοβιτς, για να έχουμε την ολική επαναφορά. Και μη σου πω ότι το είχαμε πρώτο συζητήσει.
0: Τρεις μήνες τώρα, από το Μάρτιο το λέω.
1: Μπράβο, για να ξέρει και ο κόσμος ότι εμείς ούτε φύλλα μασάμε, ούτε παραμύθια του λέμε. Από το πότε είπαμε για το Σόρτς ότι μία που ήρθε, μία που θα φύγει, όπερ και από ό,τι φαίνεται γένετο, και όλα τα υπόλοιπα που έχουμε πει από την εποχή Σπανούλια, τον και ο ίδιος ο Διαμαντίδης έλεγε ότι δεν θα πάει, να μην πάει ο Σπανούλης στον Άρη. Εμείς λέγαμε είναι ήδη στον Άρη. Τώρα λέμε ότι είναι πολύ κοντά, μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να ξεπεραστούν και τα όποια εμπόδια. Μέχρι τέλος εβδομάδας θα μάθουμε τι μέλη γενέθε με τον Ντόρσεϊ. Ο Ολυμπιακός υποστηρίζει ότι υπάρχει συμβόλαιο και είναι δεμένος ο παίκτης. Κανένας παίκτης δεν δένεται με κανένα συμβόλαιο, λέω εγώ με το φτωχό μου το μυαλό που λες και εσύ. Ο μπαμπάς του Ντόρσεϊ έκανε μια ανάρτηση, την κατέβασε, αλλά είναι ενδεικτικό του που πάμε.
0: Ναι.
1: Πού πάτε ρε. Είναι ένα ζήτημα. Κοίταξε, το Χουάντσο θα τον ήθελε ο Ολυμπιακός για να μην τα αφήσουν να πέσει κάτω. Αλλά δεν νομίζω να είναι τόσο αυτοκαταστροφική στον Παναθηναϊκό για να αφήσουν τέτοιο παίκτη. Απ' την άλλη, δεν είμαι βέβαιος ότι χωράνε όλοι καλοί, έτσι, και δύο ψηλοί και Χουάντσο.
0: Φάνηκε στους τελικούς δεν το χωράνε όλοι καλοί. Κάποιος καλός μένει απ' έξω. Μια ερώτηση ακόμα για να κλείσουμε, Γιώργο, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ρωτάει ο φίλος ο Μάριος με τον Εβανς. Τι γίνεται, λέει, τον έχουμε ξεχάσει τον Εβανς.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ο Φάλιπος συνθήκες. Ο Εβανς, εντάξει, τον πλήρωσε ο Ολυμπιακός ένα χρόνο, τον ξαναπλήρωσε. Δεν υπάρχει, δεν παίρνουν τέτοιο ρίσκο. Πρέπει να δεχτεί ο Εβανς να είναι, τι να σου πω ρε παιδί μου, Λαρετζάκης. Δεν νομίζω ότι θα το δεχτεί. Και δεν νομίζω ότι και ο Ολυμπιακός το σκέφτεται. Έτσι, άλλωστε, θα δούμε τώρα, κοίταξε, η υπόθεση Ντόρσεϊ θα αποτελέσει ρυθμιστή για πολλές καταστάσεις. Πάντως ο Τζόσεφ την κέρδισε τη θέση του.
0: Την κέρδισε.
1: Και ενδεχομένως, λέω εγώ τώρα,
0: και κλείνουμε με αυτό,
1: ενδεχομένως ο Μοντέρο να μην καίγονται και πάρα πολύ για τον Τζόσεφ. Αν δεν ήταν Έλληνας, δεν μπορεί να μην καίγονται και καθόλου.
0: Είναι Έλληνας όμως.
1: Είναι Έλληνας. Αλλά θα είναι 7-6 Γιώργη του χρόνου.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό εμείς το είπαμε πρώτοι, Γιώργη.
0: Το είπες ρε Θεία, να πω ότι δεν το είπες, θα σου έλεγα ψέματα.
1: Μπράβο. Και το βράδυ λοιπόν στις 12 η ώρα, μετά τις 12, μια μεγάλη αποκάλυψη για το νέο ρόλο του Γιώργου Χελάκη.
0: Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι. Θα μάθω ποιος είναι ο ωραίος μου ρόλος. Θεία από το χωριό, σε ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Μικρή διακοπή να τον πάρω τηλέφωνο να μου πει τι στο διάλογο κάνει και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαβρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
4: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
5: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
4: Planisabv.gr.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 943 Intervetten Sports.
9: Η ώρα είναι 1:30.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Την κατάβαση του πυρός στο Λίβανο ζήτησαν οι ηγέτες των χωρών της G7 κατά τη σημερινή ημέρα των εργασιών της Συνόδου Κορυφής στο Εβιάν. Στο ΣΥΡΙΖΑ είμαστε σταθερά υπέρ της συμπόρευσης των προοδευτικών δυνάμεων, τόνισε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Δημήτρης Μελίδης, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Πρεμιέρα για τη νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν τις τιμές περίπου 9.000 προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας. Ένταση επικράτησε νωρίτερα ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών μέσα στην αίθουσα, όπου διεξάγεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Συγγενείς ζήτησαν να μην αναφέρεται η κυρία Κωνσταντοπούλου στα θύματα, καθώς όπως υποστήριξαν, τα λεγόμενά της γίνονται για λόγους εντυπωσιασμού. Δεκτή έγινε η εισαγγελική έφεση που είχε ασκηθεί στην υπόθεση Δημήτρη Λιγνάδη από το μεικτό ορκωτό εφετείο. Έτσι αναμένεται να καθίσει εκ νέου στο εδόλιο για τρεις πράξεις βιασμού. Έως και τις 22 Ιουνίου πήρε παράταση η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 200 ευρώ έως 2.000 ευρώ. Στις 10 παρα 20 θα κλείνουν μέχρι και αύριο Πέμπτη σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Στον καιρό έθριος σήμερα ο καιρός, άνε μείως 5 μποφόρ στα Πελάγη. Στην Αττική νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
11: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα 943 Ιντερβέτ εν Σπορτ, στο ραδιόφωνο παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα και την εκπομπή «Η Θεία από το Χωριό». Λοιπόν, το μεγάλο μας δώρο αφορά τη Σύφνο, τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια με υπέροχη θέα στον πλατή γυαλό της Σύφνου, στο νησί του Τσελεμεντέ. Θα έχει και φαγητό, ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισητισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο. Παράλληλα, έχουμε και ένα δώρο από το κατάστημα εσωρούχων Νάνινο Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Για συμμετοχή, ξέρετε, στο Viber του σταθμού 6939-943-943 με το όνομά σας και τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την 5η 25 Ιουνίου 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Πάνο, τον Μπουρναράκη και τον Γιώργο τον Γεωργιάδη. Και δεύτερο δώρο την ίδια μέρα θα κληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στον Κοράλι, στην Βραβρώνα. Συμμετοχή και εδώ, στο Viber, γράφοντας το όνομα, το επώνυμό σας και τη λέξη Κοράλι. Αυτά είναι δώρα.

νομίζω σας είπε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα ο Γιώργος Χογκαλίδης, να μας παρακολουθείτε εδώ, διότι κάθε μεσημέρι θα σας λέμε πράγματα που δεν, και έχει αποδειχθεί αυτό, δεν τα ακούτε πουθενά αλλού και τα μαθαίνετε πρώτοι από τον 943 Ιντερβέτεν Sports.

Και με τη βούλα ο Μπερνάρντο Σίλβα που άφησε τη Ρεάλ, ο Πορτογάλος διεθνής, που είναι βεβαίως με την Πορτογαλία στο γύρο και θα παίξει φαντάζομαι σήμερα κόντρα στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, περνάει και αυτός στην Ρεάλ. Και μάλιστα με συμβόλαιο 2 χρόνων, έπαιξε 9 χρόνια στη Manchester City ο Μπερνάρντο Σίλβα. Είναι τώρα 31 ετών και είναι μια επιθυμία που... μια επιθυμία του Ζωζέ Μουρίνιο να τον πάρει, να τον πάρει στην Ρεάλ, μια επιθυμία που έγινε πραγματικότητα. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αριστεροπόδαρος, είτε ως κεντρικό χάφι είτε ως μέσα αριστερά, καλός, πολύ καλός χειριστής της μπάλας ο Μπερνάρντο Σίλβα.

0: Έγινε η κλήρωση για το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Champions League, μια κλήρωση που ενδιαφέρει και την ΑΕΚ, που αυτή τη χρονική στιγμή βρίσκεται στους ανίσχυρους στην κλήρωση για τα play-off, αλλά έχει βάσιμες πιθανότητες να μπει στους ισχυρούς, και για να συμβεί αυτό θα πρέπει μια ομάδα από τις Ερυθρός Αστέρας, Δυναμό Ζάγκρεπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας και Λεχ Πόζναν να αποκλειστεί στις προκριματικές φάσεις. Θέλω να σας θυμίσω ότι η ΑΕΚ θα δώσει το πρώτο της παιχνίδι το διήμερο 18-19 Αυγούστου, και μια εβδομάδα μετά, 25-26 Αυγούστου, θα δώσει τη ρεβάνς με φόντο φυσικά τη συμμετοχή της στην League Phase της, του Champions League. Να σημειώσουμε επίσης ότι η Ομόνια, που είναι πρωταθλήτρια Κύπρου, θα αντιμετωπίσει μία εκ των Καϊράτ ή Σουτιέσκα. Νομίζω ότι η Ομόνια έχει τα προσόντα να ανταπεξέλθει. Πάμε τώρα στο καθιερωμένο μας αυτή την ώρα ραντεβού με τον Νίκο Συρίγο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Πρέπει να σου πω ότι όλος ο κόσμος υποκλίνεται στον Λιονέλ Μέση, και κατά τη γνώμη μου δικαιολογημένα. Θέλω το δικό σου σχόλιο μετά από αυτή την φοβερή του τριάρα επί της Αλγερίας. Έστω της Αλγερίας, λέω εγώ.
1: Ναι, αλλά να κάνεις hat-trick σε Μουντιάλ, πρέπει να είσαι Μέση για να συμβεί. Και πραγματικά, κοίταξε, σε αυτούς τους παίκτες που γίνονται πόλη έλξης για τον κόσμο. Και το έχουμε δει και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο πάρα πολλές φορές και στα άλλα αθλήματα. Νομίζω ότι πρέπει να υποκλεινόμαστε μια ζωή. Δηλαδή, είναι οι λόγοι για να πας να δεις ποδόσφαιρο, για να ανοίξεις την τηλεόραση να δεις. Ξενύχτησε πολλοί κόσμος χθες για να δει τον Μέση. Έτσι. Θα ξενυχτήσει προφανώς για να δει τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Είναι η στάρ του παγκόσμιου αθλητισμού. Και η στάρ, καλό είναι να έχουν τέτοιες παραστάσεις όπως η χθεσινή, ένα ρεσιτάλ ποδοσφαίρου. Τεράστιος ποδοσφαιριστής. Έχω κάποια θέματα με την προσωπικότητά του, δηλαδή Μαραντόνα δεν.
0: Και εγώ μεγάλα. Μεγάλα. Ναι. Ένας άνθρωπος που σου βάζουν την κελεμπία πάνω του Κατάρ, ας πούμε, και δεν αντιδράς. Ένας άνθρωπος που δεν σε έχουμε δει ποτέ, ρε φίλε, να κάνεις κάτι έτσι, για τον κόσμο, για τα προβλήματά του που σπαράσεται. Ναι. Έστω μια κουβέντα. Όπως τα έλεγε ο Σάββας ο Κοφίδης.
1: Είναι η σύγκριση τεράστια, γιατί είναι στην ίδια πατρίδα με τον Ντιέγκο Μαραντόνα. Οπότε καταλαβαίνεις ο ένας και ο άλλος τι διαφορά προσωπικότητας. Αλλά αν κρίνουμε αυστηρά ποδοσφαιρικά, μεγάλος ποδοσφαιριστής, τεράστιος. Δεν είναι τεράστιος άνθρωπος, μεγάλος άνθρωπος, αλλά αυτό, okay, εντάξει. Είναι, ξέρεις, η γενιά και το είδος των απολιτικ.
0: Ναι.
1: Που λέμε.
0: Τι να πει κανείς.
1: Εγώ θέλω να σου πω και κάτι ακόμα, επειδή δεν ξέρω σε τι κοινωνικό θέλεις να με πας και αν θέλεις να πας.
0: Θέλω.
1: Έγραψα κάτι χθες στα social media και πραγματικά είναι σοκαριστικό.
0: Πες αυτό, άμα έχουμε χρόνο πάμε και κάπου αλλού.
1: Τρεις γυναικοκτονίες σε 15 μέρες.
0: Ναι, ναι.
1: Τρεις γυναίκες που έχουν δολοφονηθεί από τον άντρα τους, τον σύζυγό τους, τον σύντροφό τους, όπως θέλεις να το πεις. Νομίζω ότι είναι 7 από την αρχή της χρονιάς. Είναι συντριπτική η αριθμή, είναι ασήκωτο όλο αυτό που συμβαίνει. Βλέπουμε ότι δεν αλλάζει. Είπε πριν από μερικές μέρες ο Μίλτος Πασχαλίδης ότι δεν θέλουμε να λέμε εμείς τις κόρες μας να προσέχετε.
0: Ναι.
1: Θέλουμε να λέτε εσείς τα αγόρια σας να μην είναι...
0: Μαλάκες, να το πω. Μπράβο. Αυτό μπράβο. Είπε.
1: Λοιπόν,
0: και έχει δίκιο.
1: Οπότε επειδή νομίζω ότι ξέρεις... Νιώθουμε όλοι λίγο πολύ στη ζωή μας, έχουμε νιώσει αυτό το είδος του μαλάκα που λες εσύ που είναι ο Μίλτος Πασχαλίδης. Ας το αλλάξουμε από μόνοι μας οι άντρες, ας το αλλάξουν οι μανάδες μας, γιατί και αυτές έχουν ευθύνη με τον τρόπο που μας μεγαλώνουν. Ας σταματήσουμε να μεγαλώνουμε λέγοντας το είμαι μένα, είμαι κανένα. Όχι, αν θέλει το κορίτσι, η γυναίκα σου, η σύζυγό σου, η σύντροφό σου να πάει παρακάτω και να μην είναι πια μαζί σου, τελειώνει το έργο εκεί, την αφήνει και πάει. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο και πιο σημαντικό αγαθό από την ελευθερία, και αυτό το αγαθό δεν κρίνεται από το αν είσαι αρσενικός ή θηλυκός. Όλοι πρέπει να το έχουμε και να μεγαλώνουμε με αυτό. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα αν δεν σε θέλει άλλο η γυναίκα σου, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα αν δεν σε θέλει άλλο ο άντρας σου, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα γι' αυτό. Το να αφήνεις να είναι ελεύθερος και ελεύθερη. Δεν μπορείς να αφαιρείς ζωές επειδή κάποιος είναι επιλογή του να μην θέλει πια να είναι μαζί σου. Και σταματάει εδώ η κουβέντα. Δεν μας ανήκει κανένας άνθρωπος σε αυτόν τον πλανήτη. Ούτε καν τα παιδιά μας. Ούτε καν τα παιδιά μας. Και τα παιδιά μας πρέπει να είναι ελεύθερα. Δεν ανήκει κανείς σε κανέναν. Και όπως το έλεγε η Αηδός, κανείς δεν είναι κανενός.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Να είσαι καλά. Νομίζω δεν χρειάζεται σχόλιο πάνω σε αυτά που είπε ο Νίκος. Κανένα απολύτως.

Σας είπαμε για την ΑΕΚ να δούμε πώς διαμορφώνεται τώρα και η κατάσταση με τους πιθανούς αντιπάλους στον Ολυμπιακό στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Ολυμπιακός, είπαμε, θα ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό γύρο. Αν περάσει, πάει και αυτός στα play-off όπως είναι η ΑΕΚ. Έτσι, πάει τώρα από το μονοπάτι φυσικά των μη πρωταθλητών και θα χρειαστούν δύο προκρίσεις οι Ερυθρόλευκοι για να πάνε στη League Phase του Champions League. Η κλήρωση του δεύτερου προκριματικού γύρου οριστικοποίησε μάλλον τους πιθανούς αντιπάλους των Ερυθρόλευκων, οι οποίοι θα μπουν στους ισχυρούς. Οι Ερυθρόλευκοι δηλαδή θα είναι στους ισχυρούς. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός θα δώσει το πρώτο παιχνίδι 4-5 Αυγούστου και τη ρεβάνς 11 Αυγούστου και τον αντίπαλό του θα τον μάθει στην κλήρωση στις 20 Ιουλίου. Έτσι, ο Ολυμπιακός θα βρίσκεται στους ανίσχυρους των play-offs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αν προκριθεί. Τώρα βρίσκεται στους ισχυρούς. Μετά θα βρεθεί στους ανίσχυρους. Οι ισχυροί είναι λοιπόν η Λιόν, η Μπόντο Κλίμπτ, ο Ολυμπιακός, η Φενέρμπαχτσέ, η Γκόρινγκ Ζαπορίζια. Και οι ανίσχυροι, με τους οποίους θα παίξει ο Ολυμπιακός, με έναν από τους ανίσχυρους θα παίξει, είναι η Ουνιόν Σεντ Λουάζ, μια πολύ καλή ομάδα, η Σπάρτα Πράγας, και αυτή είναι καλή ομάδα. Η Στουρμ Γκρατς, η Χάρτς, η Σκοτσέζικη και η Ναϊμέγγεν, η Ολλανδική. Αυτοί είναι οι ανίσχυροι. Μιλάμε πάντα για τον τρίτο προκριματικό. Ο Ολυμπιακός πάει με την Ουνιόν Σεντ Λουάζ ή τη Σπάρτα Πράγας ή τη Στουρμ Γκρατς και τη Χάρτς, αυτή είναι ζευγάρι, ή την Ναϊμέγγεν. Έτσι έχουν τα πράγματα. Νομίζω σας έδωσα να καταλάβετε.

Σε ό,τι αφορά τον Πάμπλο Μαφέο, τον δεξιό μπακ του Ολυμπιακού που τον πήρε από τη Μαγιόρκα, ήταν να έρθει τώρα το μεσημέρι με πτήση από την Ισπανία. Θα έρθει γύρω στις 7, όπως μας πληροφόρησε ο Κώστας ο Σαμοθράκης. Ο φίλος μου Γιάννης ο Τριανταφύλου μου λέει: καλό θα είναι να λέμε στα παιδιά μας να σέβονται τους άλλους και να μην το πηγαίνουμε ανάλογα το φίλο. Είπε ο Πασχαλίδης κάτι άτομο και το έχουν κάνει σημαία Αμερική. Είπε κάτι πολύ σωστό, φίλε μου Γιάννη, να με συγχωρείς. Ναι, βεβαίως να σέβονται όλους. Αλλά να σέβονται ειδικά τις γυναίκες. Και να μην νομίζουν ότι οι γυναίκες τους ανήκουν και ότι έχουν δικαιώματα ζωής ή θανάτου πάνω τους. Και επειδή οι γυναικοκτονίες έχουν γίνει καθεστώς σε αυτή τη χώρα, καλώς είπε ότι είπε ο Πασχαλίδης, προσωπικό συντάσσομαι απόλυτα. Δεν είπε κάτι άτοπο, είπε κάτι σωστό. Έτσι. Οι γυναίκες δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Ανήκουν στον εαυτό τους. Και μόνο. Αυτό είναι το θέμα, Ρανίκο, να συζητήσουμε έτσι. Να πω του Συρίγου ότι αν την κόκκινη που χαρίσανε στο Μέση δεν είχαν χαρίσει σε κανένα ροντινέ, σε ντέρμπι, σούπα με την Πανάθα, άλλα θα έλεγε σήμερα. Δεν μου λες, αν την είχαν χαρίσει σε ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στον Ίγκασον, εσύ τι θα έλεγες? Αυτή τη συζήτηση θέλεις να κάνουμε. Εσύ στραβώνεις με τη διατησία. Μόνο ο Νίκος στραβώνει με τη διατησία. Εσύ δεν στραβώνεις καθόλου δηλαδή?

Να μην χάνουμε την αίσθηση του μέτρου, παιδιά. Να μην χάνουμε την αίσθηση του μέτρου. Διαβάζω, η ΕΟΚ, η Ομοσπονδία του Μπάσκετ, είναι αρνητική στην αύξηση των ξένων σε στοίχημα Champions League και σε Elite League, στη δεύτερη κατηγορία. Κατά τη γνώμη μου, ορθώς. Επαναλαμβάνω, κατά τη γνώμη μου, ορθώς.

0: Τώρα.
1: Γίνεται μεγάλη συζήτηση για την ανέρεση της απόφασης περί επιφυλάκησης με όρους του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου που οδηγήθηκε και πάλι στην φυλακή. Κοιτάξτε να δείτε, να σας πω ποια είναι η θέση μου. Εμένα η θέση μου είναι ότι η δικαιοσύνη δεν μπορεί να είναι τιμωρητική. Η δικαιοσύνη είναι σοφρονισμός. Εάν πληρούσε τις νόμιμες προϋποθέσεις, όπως είπε το Δικαστικό Συμβούλιο, για να βγει από τη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, έπρεπε να βγει. Αυτή είναι η γνώμη μου. Και αυτό, ξέρετε, δεν το λέω σε σχέση με την ιδεολογία εντός ή εκτός εισαγωγικών του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Θα έλεγα το ίδιο και για οποιονδήποτε άλλο. Ακόμα και για τους βαρυπινίτες της Χρυσής Αυγής. Στην προκειμένη περίπτωση, εγώ θεωρώ ότι ο εγκλεισμός και πάλι στη φυλακή για να εκτίσει ένα χρόνο ακόμα ποινής ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είναι μια παραγγελία που εκτέλεσε η ελληνική δικαιοσύνη, μια παραγγελία της Αμερικάνικης πρεσβείας και της οικογένειας Μητσοτάκη. Έτσι. Αναφέρομαι στην Ντόρα Μπακογιάννη και στον γιο της, τον Κώστα Μπακογιάννη. Τον πόνο των οποίων συμμερίζω, όχι αναγνωρίζω αλίμονο και συμμερίζομαι πλήρως. Αλλά επειδή η δημοκρατία δεν είναι εκδικητική και επειδή η δημοκρατία έχει νόμους, έτσι, εάν ο νόμος

Πετρόπουλος, εγώ έχω την εντύπωση ότι ήταν εκ των εγκεφάλων της 17ης Νοέμβρη. Πάντως είναι αστείο από έναν άνθρωπο που δεν παραδέχεται τη συμμετοχή του στο 17 Νοέμβρη να του ζητήσει να μετανιώσει για τις πράξεις του. Γιατί είναι άτοπον, αφού από την ημέρα που τον πιάσανε μέχρι και σήμερα, σε όλες τις δίκες που έχουν γίνει και στο εφετείο κτλ., ο ίδιος δεν αναγνωρίζει ότι ήταν μέλος της 17 Νοέμβρη. Ως εκ τούτου, αντιλαμβάνεστε, από έναν άνθρωπο που δεν αναγνωρίζει ποτέ τη συμμετοχή του σε μια οργάνωση, είναι πολύ δύσκολο να θεωρήσει ότι είναι μετανιωμένος. Μετανιωμένος για κάτι που δεν αναγνωρίζει. Εγώ δεν λέω δεν ήταν. Λέω δεν αναγνωρίζει, προσέξτε.

Έχει αρχίσει τώρα η κλήρωση, η live κλήρωση για το δεύτερο προκριματικό του Europa League, κλήρωση στην οποία έχει συμμετοχή ο ΠΑΟΚ. Στο δεύτερο προκριματικό του Conference League αργότερα έχει συμμετοχή και ο Παναθηναϊκός, θα σας ενημερώσω.

Όπως ορθά αποφυλακίστηκε και ο Πατακός, λέει ο φίλος μου ο Γιώργος Τούμπανος. Εγώ δεν είχα κανένα πρόβλημα με την αποφυλάκηση του Πατακού, εγώ, σαν Γιώργος, έτσι. Και είχα την τύχη να δω μια συνέντευξή του και βεβαιώθηκα για την ενοχή της Χούντας στην απόσυρση της μεραρχίας της Κύπρου, λέει ο φίλος μου ο Γιώργος Τούμπανος. Ρε κόουτς, με μαλώνει ο Νικός. Ρε κόουτς, αυτό είναι το θέμα. Πλάκα κάνουμε. Εγώ, αν τη χαρίζανε στον Νίκασον, θα έλεγα χαλάει του. Αρκεί να καλύπτει κάποιο τον Κατσουράνη όταν θα βάλω γκολ ο Σάιτ στο 90 φεύγα. Γεια σου, ρε φίλε Νίκο, άμα το πας έτσι, το δίκιο σου βουνό. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στους ισχυρούς αυτής της κλήρωσης και η πιθανή αντιπαλή του είναι η Δυναμό Κιέβου από την Ουκρανία, η Universitate Cluj από τη Ρουμανία, η Χάντουκ Σπλίτ από την Κροατία, η Ζήλινα από τη Σλοβακία, η Αλουμίνη από τη Σλοβενία, η Σερίφ Τίρασπολ από τη Μολδαβία και η Σεν Γκάλεν από την Ελβετία. Αυτές είναι οι πιθανές αντίπαλοι του ΠΑΟΚ. Οι αγώνες για το δεύτερο προκριματικό είναι προγραμματισμένοι στις 23 και 30 Ιουλίου. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στους ισχυρούς μαζί με την Μπενφίκα, τη Μακάμπι Τελαβίβ και την Πάφο. Στους ανίσχυρους σας είπα ποιες είναι οι ομάδες. Μία από αυτές θα είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει κάποια από αυτές που μπορείς να την πεις αξεπέραστη. Όχι, καμία. Το θέμα είναι ποιος ΠΑΟΚ και σε τι κατάσταση θα βρίσκεται.

Ο εφοπλιστής Νίκος Τσάκος λέει: ονόμασε το νέο του καράβι EuroLeague 26 για χάρη του Ολυμπιακού που κατέκτησε τη EuroLeague. Θυμίζω ότι ο Νίκος Τσάκος είναι χορηγός του Ολυμπιακού μέσω μιας εταιρείας νερών που διαθέτει η οικογένειά του.

Λοιπόν, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και σήμερα η εκπομπή «Η Θεία από το Χωριό». Να μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με την Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Στις 2.30 πλήρης αναλυτική πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρνάρα και στις 3 η ώρα ανοίγει τις γραμμές ο Θέμης Παλιούρας.

0: Σουβλάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκη η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 943 Intervet & Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει την...
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 2.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Και δεν φτάνει.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό. Ξεκινά το μαγκαζίνο του 943 Intervete Sports. Έχουμε πήξει να βλέπουμε Μουντιάλ και πού να δείτε μετά στα σοβαρά παιχνίδια, έτσι. Λοιπόν, τι να κάνουμε, αυτό είναι και το γεγονός, το μεγαλύτερο γεγονός του πλανήτη, ποδοσφαιρικό, γιατί η Ολυμπιακή είναι γενικότερα το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός. Λοιπόν, ξεκινάμε μέχρι τις 3. Μαζί μου στην παραγωγή και στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος και η Αντριάννα Πούλιου. Στο 69-39-943-943, εδώ βλέπω γίνεται χαμός και για την Σύφνο και από τα σχόλιά σας. Λοιπόν, εξακολουθείτε και στέλνετε ό,τι θέλετε από σχόλια. Και σήμερα Τετάρτη στο πλάι μας είναι φυσικά η στοιχηματική εταιρεία Intervetten. Λοιπόν, και αρχή, όπως πάντα, με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται η άφιξη του Παμπλο Μαφέο στην Ελλάδα ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Ο Ισπανός δεξιός μπακ αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 3+1 ετών με τους Πειραιώτες. Πρόταση 6 εκατομμυρίων ευρώ στη Λουντογκόριτς για τον 24χρονο Σέρβο Χαφ Πέταρ Στάνιτς. Κατέθεσαν οι Ερυθρόλευκοι την απόκτηση του 28χρονου αριστερού μπακ της Σεβίλης Άντρια Πεντρόσα. Ζήτησε ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, σύμφωνα με ισπανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ουνιόν Σεντζιλουάζ, Σπάρτα Πράγα, Στουρμ Γκρατς, Η Χάρτς και Νάι Μέγγεν είναι υποψήφοι αντίπαλοι των Ερυθρολεύκων στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 20 Ιουλίου και ο πρώτος αγώνας στο διήμερο 4-5 Αυγούστου. Ο 29χρονος Ιταλός δεξιός αμυντικός του Παναθηναϊκού Ντάβιντε Καλάμπρια θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του με τις Κάγιαρι και Σασουόλο να τον έχουν στα ραντάρ του σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ μαθαίνουν τους αντιπάλους τους για τα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Οι ασπρόμαυροι μπαίνουν αυτήν την ώρα στην κλήρωση του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League. Σεν Γκάλεν ή ένας εκ των νικητών των ζευγαριών Σερίφ Τίρασπολ Αλούμινι Δύναμο Κιέβου Ουνιβερσιτατέα Κλούς Χάιντουκ Σπλίτ Ζήλινα θα είναι ο αντίπαλος του Δικεφάλου του Βορρά. Στις 3 του Τριφύλλη θα μάθει τον αντίπαλό του στο δεύτερο προκριματικό του Conference League στην διοργάνωση που θα ξεκινήσει τον επόμενο μήνα. Η ΠΑΕ Πανσαραϊκός ανακοίνωσε την πρόσληψη του 65χρονου τεχνικού Αλέκου Φωσνιάδη στη θέση του προπονητή των Λιοταριών. Η ΠΑΕΑΕΛ εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση κατά της θύρας 1 μετά την καταγγελία του ιδιοκτήτη της Αχιλλέα Νταβέλη, κάνοντας λόγο για εγκληματική οργάνωση. Θα αποδείξουμε ότι είστε εγκληματική οργάνωση, αναφέρει μεταξύ άλλων η πλευρά του Αχιλλέα Νταβέλη. Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου Αμερικανού Γκάρτ Έζρα Μανιόν. Η Μύκονος ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολέου του 36χρονου Γκάρτ Βαγγέλη Μάντζαρη για ακόμη έναν χρόνο. Η Αργεντινή επικράτησε 3-0 της Αλγερίας στον 10ο όμιλο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Λιονέλ Μέση που πέτυχε χατ-τρικ στο 17, το 60 και το 76 και σοφάρισε με 16 γκολ τον Μίροσλαβ Κλόζε στην πρώτη θέση των σκόρερ της ιστορίας της διοργάνωσης. Στον άλλο αγώνα του 10ου όμιλου η Αυστρία ξεκίνησε με το δεξί το Παγκοσμίο Κύπελλο επικρατώντας 3-1 της Ιορδανίας.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, σε λογικές ώρες κινήθηκα, είδε το παιχνίδι της Εθνικής Γαλλίας με την Σενεγάλη. Στο πρώτο ημίχρονο είναι λες και η Γαλλία είχε πάθει η Ισπανία. Εν πάση περιπτώσει, τελικά 3-1 νικήτρια. Θα μιλήσουμε τώρα με τον Μάνο Σταραμόπουλο, όχι μόνο για αυτό το παιχνίδι που έλαμψε ο Εμπαπέ, αλλά και για τα υπόλοιπα και για ό,τι έχει σχέση με το Μουντιάλ. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Εσύ πες μου ποια παιχνίδια είδες.
1: Είδα αρκετά, θα ξεκινήσω. Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του 943 Τερβέντε Σπορτ. Θα ξεκινήσω με τα τρία γκολ που πέτυχε για πρώτη φορά στην ιστορία του με τη φανέλα της εθνικής ομάδας, ο Λιονέλ Μέση.
0: Ναι,
1: ο οποίος ισοφάρισε έτσι το ρεκόρ όλων των παγκοσμίων κυπέλων. Δηλαδή, είναι το έκτο παγκόσμιο κύπελο του Μέση που έχει σημειώσει συνολικά 16 γκολ. Ισοφάρισε έτσι το ρεκόρ του Γερμανού του Μίροσλαβ Κλόζε. Ο οποίος είχε πετύχει 16 γκολ σε 24 παιχνίδια, ο Μέση 27. Τρίτος είναι ο Ρονάλντο, το φαινόμενο, με 15 σε 19 παιχνίδια. Τέταρτος είναι ο Γκέρτ Μίλερ, ο Γερμανός, 14 γκολ σε 13 παιχνίδια. Πέμπτος είναι ο Κιλιάν Εμπαπέ με τα δύο χτες που πέτυχε, 14 γκολ σε 15 μάτς. Μετά είναι ο Ζιτ Φοντέν, για μένα η μεγαλύτερη επιτυχία είναι του Ζιτ Φοντέν, ο οποίος σε ένα παγκόσμιο κύπελο, σε 6 παιχνίδια, έχει πετύχει 13 γκολ. Αυτό είναι ένα ρεκόρ που δεν ξέρω αν θα καταρριφθεί και πότε.
0: Ναι, σωστό.
1: Μετά, λίγο πιο κάτω, είναι ο Πελέ με 12 γκολ σε 14 παιχνίδια, ο Ούγκρος ο Σάντορ Κότσι σε 11 γκολ σε 5 μάτς, και αυτό μεγάλη επιτυχία. Και ο Γιούργεν Κλίσμαν 11 γκολ σε 17 μάτς. Σήμερα λοιπόν στο επίκεντρο του παγκόσμιου διεθνού τύπου βρίσκεται ο Λιονέλ Μέση με αυτό το χάτρικ που πέτυχε. Για παράδειγμα, η ΕΚΙΠ λέει 1-2-3, ζήτω ο Μέση. Η Γκαζέτα ντελο Σπορ σημειώνει: ο Μέση έγραψε ιστορία. Ενώ η Μάρκα λέει: ο Μέση είναι ιστορία του ποδοσφαίρου. Η Βραζιλιάνικη, ο Γκλόμπο λέει 3 γκολ και ισοφάρισε το ρεκόρ του Κλόζε στην κορυφή των σκόρερ των παγκοσμίων κυπέλων. Η Daily Mail τονίζει αναπόφευκτος αλλά συγκλονιστικός, ενώ η Όλε Αργεντίνικη εφημερίδα, ο Μέση είναι το παγκόσμιο κύπελο. Και η έτερη εφημερίδα της Αργεντινής, η Λανασιόν, 3 γκολ πέτυχε ο Μέση, ο αρχηγός μας εναντίον της Αλγερίας. Τώρα πρέπει να πούμε ότι ο Κιλιάν Εμπαπέ με τα δύο γκολ που πέτυχε στο 3-1 επί της Σενεγάλης πέρασε πρώτο σκόρερ στην ιστορία του γαλλικού ποδοσφαίρου της εθνικής ομάδας, καθότι σε 99 συμμετοχές έφτασε τα 58 γκολ, ξεπέρασε έτσι τον συμπατριώτη τον Ζηρού, ο οποίος έχει 57 γκολ, συνεχίζει για ένα ακόμη χρόνο την σταδιοδρομία του στη Λίλ. Τρίτος είναι ο Τιερί Ανρί με 51 γκολ, τέταρτος τον Γκριεσμάν με 44 γκολ, ο Μισελ Πλατινί πέμπτη θέση με 41, έκτη θέση ο Μπενζεμά με 37, έβδομη θέση ο Νταβίτ Ρεζεγκέ με 34, όγδοη θέση ο Ζινεντίν Ζιντάν με 31, ένατη θέση ο Ζιτ Φοντέν με 30, μαζί του με 30 γκολ είναι και ο Ζαν Πιέρ Παπέν. Τώρα πρέπει να πούμε ότι η Μπεσίκτας επιμένει για τον Βαγγέλη τον Παυλίδη. Προσφέρει 35 εκατομμύρια, ωστόσο η διοίκηση της Μπενφίκα λέει: εμείς δεν κατεβαίνουμε κάτω από τα 50 εκατομμύρια.
0: Η Μπεσίκτας εξακολουθεί και ενδιαφέρεται για τον Λουτσέσκου.
1: Για τον Λουτσέσκου τελευταία δεν έχει ακουστεί για τον Ουρμάνο προπονητή. Νομίζω ότι θα πάει τελικά προς την Άλσα του Κατάρ, η οποία δεν έχει πλέον προπονητή μετά τον Ρομπέρτο Μαντσίνη, που μετά τους 7 μήνες που είχε συμβόλαιο μαζί της έφυγε, καθότι 22 του μηνός θα έχουμε τις εκλογές στην Ιταλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και όλα δείχνουν ότι θα εκλεγεί ο Τζιοβάνι Μαλαγκό και θα πάρει προπονητή τον Ρομπέρτο Μαντσίνη.
0: Μάλιστα.
1: Ο Μπερνάρντο Σίλβα είναι και από σήμερα επισήμως ποδοσφαιριστής Ρεάλ Μαδρίτης, υπέγραψε διετές συμβόλαιο μέχρι 30 Ιουνίου του 2028. Και βεβαίως η Μπαρσελόνα πλησιάζει όλο και περισσότερο σε συμφωνία με την Ατλέτικο Μαδρίτης για τον Αργεντινό παγκόσμιο πρωταθλητή, το Χούλιαν Αλβαρές.
0: Και ο Χάλαντ τα πήγε καλά, έτσι δεν είναι ο φίλος ο Χάλαντ?
1: Ακριβώς, και ο υψηλός του Νορβηγός Φόρ τα πήγε πάρα πολύ καλά στην πρεμιέρα της Εθνικής Νορβηγίας, σκόραρε κι αυτός. Είναι από τους βασικούς σκόρερ που θα διεκδικήσουν την πρώτη θέση των σκόρερ στο 23ο παγκόσμιο κύπελο. Τώρα υπάρχει μια σημαντική είδηση που καλό θα είναι να την εξετάσουν και στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Τι γίνεται? Η Κροατία ανοίγει ένα κεφάλαιο το οποίο θα δημιουργηθεί ένα ταμείο με στην αρχική τιμή 1 εκατομμύριο ευρώ θα τοποθετηθεί. Τι γίνεται λοιπόν? μπορεί κάποια ομάδα, οποιαδήποτε θέλει, χωρίς να είναι υποχρεωμένη, κάθε φορά που θα χρησιμοποιεί Κροάτι ποδοσφαιριστή, νέο εννοείται, νέο επαναλαμβάνω, θα αμείβεται για το χρόνο συμμετοχής του ποδοσφαιριστού αυτού. Δεν έχει ακόμα καθοριστεί το ακριβές ποσό που θα παίρνει.
2: Ποιος θα αμείβεται, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής?
1: Όχι, ο σύλλογος.
2: Μάλιστα.
1: Ο σύλλογος. Με τον τρόπο αυτό, η Κροατική Ομοσπονδία θεωρεί ότι έτσι οι σύλλογοι θα δώσουν μεγαλύτερη εμφάνιση στον παράγοντα Κροάτης ποδοσφαιριστής, κάτι που θα βοηθήσει και την εθνική ομάδα της χώρας.
2: Σωστό.
1: Οπότε καλό θα είναι να εξεταστεί και εδώ αυτή η χρηματοδότηση.
2: Και αυτό που είπες για Κροατία, απλά να πούμε ότι παίζει με την Αγγλία, έτσι, φοβερό
1: ακριβώς
2: παιχνίδι
1: σήμερα,
2: το βράδυ.
1: Σήμερα μπαίνουν στη μάχη τα τρία λιοντάρια, η ομάδα του Τούχελ, όπου βεβαίως θα απουσιάσει ο Λιβραμέντο που τραυματίστηκε, τη θέση του αναμένεται να την πάρει ο Τρέβορ Τσάλομπα, ο κεντρικός αμυντικός της Τσέλσι. Τώρα έχει γίνει πολύ θόρυβο στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ο πρόεδρος της FIFA, ο Γιάννη Φαντίνο, κάθε μέρα παρακολουθεί δύο παιχνίδια. Χρησιμοποιεί, λέει, η Λιαντζέ της Qatar Airways.
2: Μάλιστα.
1: Λογικό είναι, για να προλάβει να δεις αυτή την αχανή ήπειρο δύο παιχνίδια, θα πρέπει να χρησιμοποιεί Λιαντζέ. Το δίνει η Qatar Airways, που έχει συνεργασία μαζί του. Έτσι, άλλωστε, ο Γιάννη Φαντίνο, δεν πρέπει να ξεχνάμε, πέρα από το σπίτι που έχει στο Βαλέ της Ελβετίας, έχει σπίτι και στο Παρίσι και στο Κατάρ.
2: Και εγώ το ίδιο.
1: Ναι, μπράβο. Το Λία δεν έχουμε όμως.
2: Ναι, αυτό μας λείπει, τα σπίτια τα έχουμε. Να σου πω κάτι, μου έκανε εντύπωση σχετικά με το αυτό που διάβασα για τον προπονητή της Εθνικής Πορτογαλίας, η οποία αγωνίζεται και σήμερα ούτως ή άλλως με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
1: Η οποία η Λαϊκή Δημοκρατία παρεμπιπτόντως έχει πάρα πολλά ελληνόπουλα συσσαγωγικά, έτσι. Δηλαδή ποδοσφαιριστές που αγωνίζουν σε ελληνικές ομάδες.
2: Μάλιστα. Okay. Α, ναι, ωραία. Όχι, ήθελα να πω ότι ανακοίνωσε ότι ό,τι και να γίνει στην διάρκεια του αγώνα θα παραιτηθεί. Ότι είναι τελευταίο παιχνίδι, τελευταίο παιχνίδι με την Εθνική.
1: Όχι σήμερα.
2: Όχι σήμερα. Όχι, με το τέλος. Ναι, αυτό είπα.
1: Με το τέλος. Ναι. Προφανώς μπορεί να έχει κλείσει συμφωνία με κάποιο σύλλογο, γιατί όπως και να το κάνουμε διαφορετικά τα χρήματα των Εθνικών Ομοσπονδιών, διαφορετικά των συλλόγων. Η καθημερινότητα πληρώνεται πολύ καλύτερα.
2: Ναι, βρε μάνα μου, αλλά το λες τώρα στην αρχή του Μουντιάλ ότι θα φύγω, δηλαδή και οι ποδοσφαιριστές σου δεν ξέρω πώς θα ψυχολογικά.
1: Για να δώσει, προφανώς για να δώσει την ευκαιρία στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Πορτογαλίας να κοιτάξει από τώρα και την επόμενη μέρα.
2: Ναι, εντάξει.
1: Γιατί το ίδιο ισχύει, λένε πολλοί, αν αποτύχει η Εθνική Ομάδα της Γερμανίας, ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν δεν θα είναι το Σεπτέμβριο στο τιμόνι της για τα παιχνίδια του Nations League.
2: Ναι, αλλά αυτό θα κρυθεί αυτό... μετά το τέλος, έτσι,
1: ναι,
2: όπως το λες.
1: Δίκιο. Ναι. Αυτός απλώς ξεκαθάρισε από τώρα τη θέση του. Μέχρι το τέλος θα κάνει ό,τι μπορεί για το καλύτερο δυνατό. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι μελιγενέστε.
2: Ωραία, εντάξει, Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
2: Καλό μεσημέρι.
3: 9.43 Interbetten Sports.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Έχουμε εξελίξεις. Ακούμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα μου.
0: Θα ξεκινήσουμε από ελεύσεις, από τον Μαφαίο δηλαδή, ο οποίος έκανε και δηλώσεις ούτως ή άλλως φεύγοντας από το αεροδρόμιο για να έρθει η Αθήνα. Οπότε έρχεται για τα αυτονόητα.
1: Εγώ λέω να ξεκινήσουμε καλύτερα από την τελευταία ενημέρωση, είδηση που αφορά την κλήρωση του Ολυμπιακού για το Champions League.
0: Ναι.
1: Λίγο πολύ τα υπόλοιπα τα είπαμε πριν με το χελάκι.
0: Ναι, σας άκουσα,
1: Θα τα πούμε και τώρα βέβαια. Απλά ότι ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει, όπως είναι γνωστό, την τελική του ευρωπαϊκή πορεία από το τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League. Και ως εκ τούτου δεν συμμετέχει στα κλήρωση το δεύτερο προγραμματικό που θα γίνει σήμερα στην Νιόν της Ελβετίας. Ωστόσο, μέσω της σημερινής διαδικασίας ΖΕΤΑ έμαθε οριστικά εκτός από τους πιθανούς αντιπάλους και ένα ζευγάρι από το δεύτερο προγραμματικό που μπορεί να βρει μπροστά του.
0: Το
1: δηλαδή,
0: ισχυρή
1: είναι Λιόν, Μονογκλίμπ, Ολυμπιακός, Φενέρ, η Γκόρνη Γιάμπρισε, η Πολωνική. Και η ανίσχυρη και πιθανή αντίπαλη του Ολυμπιακού είναι αυτή που είχαμε πει, η Λιόν Σεν Σιλουές από το Βέλγιο, η Σπάρταρ Πράγα από την Τσεχία, η Στουτγκράτ ή η Χάρτ και είναι η Μέγεν, η Ολλανδική. Ο Ολυμπιακός θα μάθει στην κλήρωση τη 20η Ιουλίου ποιο θα είναι αντίπαλος και αν θα προκριθεί στα play-off, τότε θα είναι στους ανίσχυρους. Αν αποκλειστούν οι ερυθρόλευκοι από τα play-off, πράγμα που δεν ευχόμαστε, θα έχουν εξασφαλισμένη θέση στη league phase του Champions League, του Europa League, συγγνώμη.
0: Να σε διακόψω, Κώστα, διότι βγήκε η αντίπαλος για το Europa League του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, θα είναι η νικήτρια του παιχνιδιού Δυναμό Κιέβου Κλουζ. Το ζευγάρι αυτό θα παίξει πρώτον αγώνα, Θέμη. Ακόμη δεν ξέρουμε, έτσι. Λοιπόν, πάντως από εκεί θα βγει ο αντίπαλος, η αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Δυναμό Κιέβου Κλουζ είναι το ζευγάρι. Συνεχίζουμε για τον Ολυμπιακό.
1: Ανάλογα αν είναι στους ισχυρούς ή όχι ο ΠΑΟΚ, θα ξέρει και τον πότε θα γίνει το πρώτο παιχνίδι.
0: Okay.
1: Η λογική λέει ότι αν είναι στους ανίσχυρους, το πρώτο παιχνίδι θα είναι στην Τούμπα.
0: Okay. Ναι.
1: Λοιπόν, τα παιχνίδια του τρίτου προγραμματικού γύρου είναι προγραμματισμένα για 4 με 5 Αυγούστου. Οι πρώτες αναμετρήσεις και στις 11 Αυγούστου η Ρεβάνς. Αυτά για ό,τι αφορά
0: 23 Ιουλίου έξω, 30 Ιουλίου Τούμπα. Τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με την νικήτρια.
1: Άρα είναι στους ισχυρούς ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, το δεύτερο θέμα, εντάξει, για το Μοφέο 6 και 47 παρά 20 περίπου θα είναι στην Ελλάδα. Θα περάσει ιατρικά τεστ. Γύρω στα 2,5 εκατομμύρια πήρε η Μαγιόρκα. Θα είναι η δεύτερη μεταγραφή μετά τον Φορτούνη. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Και ο ίδιος ο παίκτης, σε δηλώσεις που έκανε στο αεροδρόμιο πριν αναχωρήσει από την Ισπανία, σε συμπατριώτες του ρεπόρτερ της Μαγιόρκα, είπε ότι είναι πολύ ευχαριστημένος που θα έρθει στον Ολυμπιακό με ένα νέο ξεκίνημα και τα λοιπά, τα γνωστά. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη βαρύτητα και βρίσκεται σε εξέλιξη το θέμα του Στάνιτς, του Σέρβου, της Λιντογκόρετς. Ο Ολυμπιακός ήδη έχει κάνει μια πρόταση 6 εκατομμυρίων στην βουλγαρική ομάδα. Να σου πω ότι ο Στάνιτς έκανε εξαιρετική χρονιά στο Champions League, πέτυχε 6 γκολ και 3 assist, αλλά και στο πρωτάθλημα με 12 γκολ και 4 assist. Τι λένε αυτοί οι αριθμοί, ΖΕΤΑ? Ότι είναι ένας παίκτης ιδανικός, καταρχάς προορίζεται για την κοστούλας, για τη θέση του πίσω από το center four. Είναι, γι' αυτό τον έχει επιλέξει ο Μεντιλίμπαρ, γι' αυτό και επιμένει ο Ολυμπιακός πολύ στην απόκτησή του. Ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, ο οποίος εκτός από τα τεχνικά χαρίσματα που έχει, πρεσάρει ψηλά, αυτό που θέλει ο Μεντιλίμπαρ δηλαδή, και είναι ιδανικός για να παίξει αυτή τη θέση. Πρόσεχε τώρα εδώ. Το είπα και πριν, να το επαναλάβω και τώρα, όσοι δεν άκουσαν. Το ενδεχόμενο που ο Ολυμπιακός τελικά ολοκληρώσει τη μεταγραφή του με τον Στάνιτς, θα έχουμε στο μυαλό μας ότι με τη Λίμπαρ είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει τον Τσικίνιο στη θέση που ξεκίνησε στον Ολυμπιακό το 8 δηλαδή.
0: Ναι, ναι, σ' άκουσα που το είπες, ναι.
1: Και εκεί που έπαιζε και στην Πορτογαλία, έτσι, μέχρι να τον καθιερώσει τελικά στο 10. Άλλωστε, ο Τσικίνιο ποτέ δεν ήταν δεκάρι, αλλά εν πάση περιπτώσει αναγκαστικά έπαιζε αυτά τα χρόνια και με επιτυχία, αν θέλει. Λοιπόν, είναι πολύ πιθανό να δούμε Τσικίνιο στο 8. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει και 8, για να μην παρεξηγηθώ, γιατί μπορεί κάποιοι να το εκλάβουν λάθος αυτό που λέω. Θα πάρει και 8 και 6. Για το εξάρι.
0: Ναι, ναι, πες για το εξάρι, γιατί θέλω να σου πω κάτι για τερματοφύλακα εγώ μετά.
1: Ναι, για τον τερματοφύλακα ο Χριστογιώργος, πιθανότατα του όφητα είναι αυτός.
0: Αυτό ήθελα να τσεκάρω.
1: Ναι, γιατί για τον απλούστατο λόγο είναι πολύ απλή εξήγηση. Ο Ολυμπιακός φαινόταν κοντά στον Πόποβιτς του Ερυθρού Αστέρα, αλλά έχει πρόβλημα με την ελληνική, με τη λίστα, με τον Έλληνο ποδοσφαιριστό για το Champions League. Κάτι πρέπει να κάνει. Είναι μόνο 4. Οπότε, και βλέποντας ότι οι περιπτώσεις του Γιαννούλη και του Τσάπρα καθυστερούν και δεν ξέρουμε μέχρι πού θα φτάσουν και αν θα μπορεί να περιμένει ο Ολυμπιακός, θα πάρει τον Χριστογιώργο, ο οποίος έχει κάνει μια εξαιρετική χρονιά και μάλιστα ζέτα στα παιχνίδια εναντίον του Ολυμπιακού πέρσι και σε όλα και στο τελικό του
0: Κούπα.
1: Κυπέλλου, ναι. Ήταν, έχει εξαιρετική παρουσία παρά τα 3 γκολ που δέχτηκε στην παράταση. Και γενικά είναι ένας ελπιδοφόρος Έλληνας, το επαναλαμβάνω και το υπογραμμίζω.
0: Ο Τζολάκης μένει.
1: Εννοείται.
0: Εννοείται, έτσι. Γιατί υπήρχαν.
1: Διάβασες για την Arsenal.
0: Όχι, γενικά όλο το σχεδόν τον μισό χρόνο ακούγαμε για ενδιαφέρον ομάδων. Και έλεγα μήπως υπάρχει μια τεράστια προσφορά.
1: Ρε Ζητάκη, και για τον Μπιρόλα και για τον Έσε και για τον Μουζακίτη και για τον Ορτέγκα. Ακόμα δεν έχει έρθει καμία πρόταση. Το ότι γράφουν ότι ενδιαφέρονται και εμένα, για εμένα ενδιαφέρονται από το CNN. Αλλά πρόταση δεν έχω μέχρι τώρα. Αφήσα και στο χελάκι για να ξέρει.
0: Εντάξει, εντάξει. Ναι, το βλέπω ήδη, είναι ανήσυχο.
1: Ναι. Λοιπόν, ο Νόα Καντιού τη Λοριάν είναι επόμενο δυνατό στόχο. 27 ετών, εξάρι, 1,91 χαφ. Ο Ολυμπιακός φαίνεται να ψηλώνει. Όχι μόνο με τον Καντιού, αν προχωρήσει η μεταγραφή, αλλά και με τον Σμαϊλόβιτ τη Άντερφιορτ. Στόπερ και αριστερός και διεξιοπόδαρος, έχει κάνει εξαιρετική χρονιά, Σουηδός, γι' αυτό είναι ψηλό παιδί. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός, εκτός από Έλληνες παίκτες, ψάχνει και ψηλά παιδιά, γιατί πραγματικά και εγώ το έχω δει και όλος ο κόσμος φαντάζομαι, δεν ανακαλύπτει την Αμερική, ο Ολυμπιακός είναι μια κοντή ομάδα που πρέπει να έχει ύψος.
0: Ωραία, εντάξει. Αυτά. Έγινε Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Έλα μου, για χαρά.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Ιντερβέτεν Sports.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Ακούμε τον Βαγγέλη Νταλαπέρα. Λοιπόν, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Μόνο εσύ μπορείς να μας διαφωτίσεις για το σημερινό ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Προσωπικά δεν έχω βρει τίποτα. Οπότε, πάμε στις δικές σου έτσι ιδιαίτερες πληροφορίες και πηγές.
1: Καλησπέρα, Ζέτα. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα δεν έχουμε πολλά πράγματα να πούμε για την Ένωση. Κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε, το οποίο ανακοινώθηκε πριν από λίγο από την Αλκαλή, είναι ότι ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση του δανεισμού του Πάολο Φερνάντος, οπότε επιστρέφει στην Ένωση. Όπως είπαμε χθες, δεν υπολογίζεται όμως από τον Μάρκο Νίκολιτς και θα βρεθεί λύση, καθώς ο Ισπανός έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με την ΑΕΚ και θα βρεθεί και οποιαδήποτε λύση για να αποδεσμευτεί από το ρόστερ, καθώς δεν υπολογίζεται. Από την άλλη μεριά, σήμερα έγινε η κλήρωση για το δεύτερο προκριματικό, όπου είχε έντονο ενδιαφέρον και για την ΑΕΚ, καθώς θέλει τον αποκλεισμό μίας εκ των τεσσάρων ομάδων, δηλαδή του Ερυθρού Αστέρα, της Λόμ Πρατισλάβας, της Δυναμό Ζάγκρεπ και της... μισό λεπτό, γιατί το έχασα.
0: Λεχπόζναν, όχι, δεν νομίζω.
1: Λεχπόζναν, σωστά. Λεχπόζναν, ναι. Ακριβώς. Τον αποκλεισμό μίας εκ των τεσσάρων ομάδων για να βρεθεί στους ισχυρούς των play-off του UEFA Champions League, που θα της ανοίξει διάπλατα βέβαια το δρόμο για τη league phase του Champions League. Λοιπόν, οπότε ο Ερυθρός Αστέρας θα αντιμετωπίσει την Τρεφιόρε ή την Λάρνε, κάτι το οποίο του κάνει αρκετά εύκολο το μονοπάτι του Ερυθρού Αστέρα. Η Σλόβαν Μπρατισλάβας με τον νικητή του Φλόρα Ταλίν, Ιμπέρια Τυφλίδας, όπου και εκεί είναι εύκολα για τη Σλόβαν. Και από εκεί και έπειτα η Λεχ Πόζναν θα παίξει με την πρωταθλήτρια Δανία Φάρκους και η Δυναμό Ζάγκρεπ με την πρωταθλήτρια Ελβετία στην Τούν. Οπότε ρεαλιστικά η Ένωση περιμένει τον αποκλεισμό είτε της Δύναμο είτε της Λεχ Πόζναν για να μπορεί να σκέφτεται πολύ πιο εύκολα το League State του Champions League.
0: Μάλιστα. Ναι, τώρα που το βλέπω, ναι. Ωραία. Τι άλλο, ο αντίπαλος νομίζω αρχές Αυγούστου.
1: 3 Αυγούστου θα γίνει ακριβώς η κλήρωση για να μάθει η ΑΕΚ τον αντίπαλό της. Οπότε γι' αυτό και ο μόνος τρόπος για να μπορεί να βρεθεί στους ισχυρούς των play-off έχει να κάνει μόνο από τους νικητές ή τους ηττημένους από το δεύτερο προγραμματικό γύρο, διότι μετέπειτα θα γίνουν όλες τις κληρώσεις μαζί, ότι η ΑΕΚ θα τοποθετηθεί αυτόματα στους ανίσχυρους αν δεν έχει γίνει κάτι από αυτά.
0: Ναι, κατάλαβα. Ωραία, δεν ξέρω, έχουμε κάτι άλλο από τα πέριξ, από τις διακοπές?
1: Κάτι άλλο, η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε. Είναι εβδομάδες που αναμένεται να έχουμε, δηλαδή οι επόμενες δύο τουλάχιστον, μεταγραφική κίνηση. Αυτό περιμένουμε όλοι. Όπως έχουμε πει, προηγείται του ΧΑΦ, όπως όλα δείχνουν. Καθώς να θυμίσουμε ότι η ΑΕΚ σίγουρα θέλει να πάει με συν δύο μεταγραφές στην Ολλανδία. Θέλει δηλαδή, εκτός της μεταγραφής που έχει κάνει ήδη, να πάει με ένα half και με ένα center back. Οπότε θεωρούμε ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε. Και φαίνεται και όλας, να πούμε και το άλλο για τις ανανεώσεις, ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα, που θα σιγά σιγά θα αρχίσουν να επιστρέφουν και οι ποδοσφαιριστές από τις διακοπές τους, θα ανακοινωθεί και η ανανέωση συμβολέου με τον Γιώβιτς και τον Πίλιο. Αυτό τουλάχιστον δείχνουν τα ρεπορτάζ. Με θυμίζει ότι έχουν κυλήσει ομαλά οι διαδικασίες και θα ανακοινωθούν όταν οι ποδοσφαιριστές επιστρέψουν από τις διακοπές τους.
0: Ωραία. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
0: Πήγε 2:28, φίλες και φίλοι, θα κάνουμε break για διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων φυσικά με τον Πάνο Πουρναρά. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο. Σας αφήνουμε τώρα, έχοντας πάντα στο πλευρό μας και στο πλευρό σας τη στοιχηματική εταιρεία Intervention. Παίξε υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Ραντεβού σε λίγο.
2: 943 Intervetten Sports.
3: Βαθυλώματα που χαλάζει? Τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα? Τέλος. Γρατζουνιές? Τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας? Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία, νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: 943 Intervetten Sports. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Intervetten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλώς σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε από τα κυβερνητικά. Σήμερα κάνει πρεμιέρα η νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν τις τιμές περίπου 10.000 κωδικών από όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας. Το πρωί πραγματοποιήθηκε και σχετική σύσκεψη στο Μαξίμου υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Να πω ότι η κυβέρνηση εκτιμά ότι η πλήρης διαφάνεια στις τιμές θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό και θα πιέσει έτσι για χαμηλότερες χρεώσεις στα ράφια. Χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης περιόδευσε στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι θα στα πάρει από αλλού. Αυτό υποστηρίξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή και τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση επιμένει στα συγκεκριμένα κοστολογημένα και εφαρμόσιμα μέτρα, τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Πάμε στην Βουλή. Πρόταση για την έμφυλη βία έφερε το Πασόκ στη Βουλή, τονίζοντας την ανάγκη προσθήκης στο Σύνταγμα, με τη ρητή αναφορά ότι η προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες είναι υποχρέωση του κράτους. Θετική εμφανίστηκαν τόσο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Πάμε τώρα στην Κουμουνδούρου, στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλαγές σε κομβικές θέσεις στο ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κόμματος, ο Σωκράτης Φάμελος. Καθήκοντα εκπροσώπου τύπου αναλαμβάνει ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης, ο Χρήστος Γιαννούλης. Εισηγήθηκε επίσης τον ορισμό των βουλευτών Θεόφιλου Ξανθόπουλου και Κωνσταντίνου Μπάρκα στις θέσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων. Ο κύριος Φάμελος μάλιστα ευχαρίστησε τον Κώστα Ζαχαριάδη και τον Νίκο Παπά για τη συνεργασία και την προσφορά τους στις θέσεις που κατήχαν. Το πρωί εδώ στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα φιλοξενήσαμε και τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον Δημήτρη Μελίδη, ο οποίος είπε ότι στο ΣΥΡΙΖΑ είμαστε σταθερά υπέρ της συμπόρευσης των προοδευτικών δυνάμεων. Στις χρηστικές ειδήσεις, στις πανελλαδικές, στο ελεύθερο σχέδιο εξετάστηκαν σήμερα οι μαθητές για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Αύριο εξετάζονται στο γραμμικό σχέδιο. Για τα ακαθάριστα οικόπεδα, μέχρι τις 22 Ιουνίου έχει πάρει παράταση η προθεσμία. Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 200 ευρώ έως 2.000 ευρώ. Ενώ να πω για το μετρό ότι στις 10 παρα 20 θα κλείνουν σήμερα και αύριο οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις, στην εξάρθρωση κυκλώματος για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης προχώρησαν οι αρχές στην Κρήτη. Να πω ότι για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται 76 ακόμα πρόσωπα. Πάμε στην υπόθεση των Τεμπών, στη δίκη των Τεμπών. Ένταση επικράτησε νωρίτερα το πρωί ανάμεσα στην Ζωή Κωνσταντοπούλου και συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, μέσα στην αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Συγγενείς ζήτησαν να μην αναφέρεται η κυρία Κωνσταντοπούλου στα θύματα, καθώς όπως υποστήριξαν, τα λεγόμενά της γίνονται για λόγους εντυπωσιασμού. Πάμε και στην υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη. Δεκτή έγινε η εισαγγελική έφεση που είχε ασκηθεί από το μεικτό ορκωτό εφετείο. Έτσι, αναμένεται ο Δημήτρης Λιγνάδης να καθίσει εκ νέου στο εδόλιο για τρεις πράξεις βιασμού. Και ολοκληρώνουμε με την διεθνή επικαιρότητα. Αρχικά στο Μέσα Ανατολικό, να πω ότι στο απομονωμένο και φυλασσόμενο φέρετρο του Μπούργκεστοκ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Εν τω μεταξύ, οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα θα ξεκινήσουν την ίδια μέρα που θα υπογραφεί το Μνημόνιο Συνεργασίας. Αυτό το γνωστοποίησε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμπάς Αραγτζή. Βέβαιος πάντως ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά, εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχουμε και την συνεδρίαση της G7, την επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στην Ρωσία, αποφάσισαν οι ηγέτες της G7 σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στην Γαλλία. Το κείμενο, να πω ότι υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων οπλών μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Ενώ την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο ζήτησαν σήμερα οι ηγέτες των χωρών της G7 κατά την σημερινή ημέρα των εργασιών της Συνόδου Κορυφής στο Εβιάν. Και ολοκληρώνοντας, να πάμε στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, εκεί όπου στα 837 αυξήθηκε ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του ιού έμπολα. Από αυτούς τους ασθενείς οι 196 κατέληξαν. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του μπάσκετ, κυρίες και κύριοι, ακούμε τη Λένα Καραλή. Λοιπόν, Λένα, καλό μεσημέρι. Θυμάσαι που ξεκινάγαμε και μιλάγαμε και μιλάγαμε Final Four, πρωτάθλημα, χαμούλης. Τώρα είμαστε στο χαμήλωμα των μπασκετικών τόνων. Με το ενδιαφέρον, νομίζω, πλέον να στρέφεται στον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού και αν θα είναι οριστικά ο Μπράντοβιτς.
1: Εντάξει, και εκεί θα γίνει ένας χαμούλης τις επόμενες ημέρες από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Οπότε θα έχουμε πάλι να λέμε. Καλό μεσημέρι και σε εσένα, Ζήτα, και στους ακροατές μας. Κοίταξε να δεις, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς νομίζω ότι απομένουν απλά λεπτομέρειες. Απομένει η έλευσή του στην Ελλάδα και στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί αυτή η πολύ υπόθητη, πολύ αναμενόμενη, πολύ συζητημένη επιστροφή μετά από 14 χρόνια. Ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Παναθηναϊκού, ένας από τους κορυφαίους και πιο επιτυχημένους προπονητές του ευρωπαϊκού μπάσκετ, πρόκειται να γυρίσει, να επιστρέψει ξανά στην αγαπημένη του ομάδα, με αυτήν με την οποία έχει κατακτήσει πάρα πολλούς τίτλους στη 12ετία που παρέμεινε, για να παράξει μια καινούρια εποχή, για να βάλει τις βάσεις και να δημιουργήσει τις συνθήκες αυτές, έτσι ώστε ο Παναθηναϊκός να ξαναπροταγωνιστήσει και να επιστρέψει στους τίτλους. Και κυρίως σκοπός και του Ζέλικο Μπράντοβιτς και του Παναθηναϊκού είναι να δημιουργήσει και την μετά από αυτόν εποχή.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα γίνεται χαμός στο Βελιγράδι. Υπάρχουν αντιδράσεις από τους οπαδούς της Παρτιζάν. Θυμάσαι πόσο τον στήριξα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και είναι έξαλλη τώρα με τον πρόεδρο της ομάδας.
1: Είναι μονίμως έξαλλη με τον πρόεδρο της ομάδας. Απλά κάποια στιγμή είχε ανησυχάσει. Τώρα ξαναφουντώνει όλο αυτό. Γιατί σκέφτονται ότι τον είχαμε, τον χάσαμε και πάει και στο Παναθηναϊκό. Ναι. Δηλαδή. Ναι, χαρούμενοι δεν μπορεί να είναι, γιατί και αυτοί τον έχουν λατρέψει τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Θυμόμαστε όλοι τις διαμαρτυρίες, την υποδοχή, το πώς τον είχαν αποχαιρετήσει, την διαμαρτυρία απέναντι σε όλη την ομάδα και τη στάση που είχαν ακολουθήσει. Είναι και αυτοί πολύ ένθερμοι οπαδοί. Οπότε καταλαβαίνουμε και μπορούμε να αντιληφθούμε το μέγεθος της απογοήτευσης και της στεναχώριας τους. Αλλά τι να κάνουμε τώρα. Ανάμεσα στις δύο αγάπες, εφόσον η μία τον πλήγωσε, επιστρέφει στη μεγαλύτερη ίσως.
0: Ωραία. Τι γίνεται με τον Ντόρσεϊ, για πες μου. Ο μπαμπάς του έσβησε.
1: Αυτό πάλι είναι έτσι ένα λίγο μεγαλύτερο, λίγο μικρότερο σύριαλ, το οποίο θα μας απασχολήσει το αμέσως επόμενο διάστημα. Ο Ολυμπιακός έχει την οψιόν ανανέωσης για το συμβόλαιό του. Κύκλοι από την ΚΑΕ Ολυμπιακός λένε το ότι υπάρχει πρόθεση να του προτείνουν ένα πολύ μεγάλο οικονομικά συμβόλαιο, έτσι ώστε να τον πείσουν να παραμείνει στην ομάδα. Ωστόσο, δέχεται pressing και από αλλού. Και μένει να δούμε τι είναι αυτό το οποίο θα συμβεί, δηλαδή πού θα καταλήξει, θα καταφέρει ο Ολυμπιακός. Για να μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από τις λέξεις, επειδή έτσι κι αλλιώς έχουν γραφτεί και οι ακροατές μας τα διαβάζουν και αυτή δεξιά και αριστερά. Πλέον με τα social media δεν μπορούν να μείνουν πολλά πράγματα κρυφά. Ο Παναθηναϊκός έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Μένει να δούμε αν ο τρίτος παίκτης που θα επιχειρήσει να κλέψει ο Παναθηναϊκός από τον Ολυμπιακό όντως θα κλαπεί, ή αν θα είναι και αυτός μια περίπτωση όπως ο Σάσα Βεζένκοφ και ο Νικόλα Μιλωτίνο. Το επόμενο διάστημα και αυτό θα πρέπει να κατασταλάξει κάπου και να δούμε τι θα γίνει. Ο Ολυμπιακός λέει ότι ο παίκτης έχει συμβόλαιο. Βεβαίως αυτό το συμβόλαιο είναι με οψιόν και θα πρέπει να τον πείσουν και για τη διάρκεια του επόμενου και για τα χρήματα τα οποία θα είναι να πάρει, γιατί θέλει και αυτός να πάρει περισσότερα χρήματα. Οπότε μένει να δούμε ποια θα είναι και η επιθυμία του παίκτη, έτσι.
0: Ναι, προφανώς. Ωραία. Εν τω μεταξύ, φαντάζομαι συνεχίζονται οι εργασίες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έτσι, μη λέμε τα αυτονόητα.
1: Τώρα, για όλο το επόμενο διάστημα. Ναι.
0: Είναι
1: αυτό που ξέρουμε, όχι οριστικά, αν με ρωτάς για τις έδρες που θα χρησιμοποιήσει Ελλάδα και Ευρώπη, μέχρι να βγει επίσημη ανακοίνωση από όλες τις πλευρές, οριστικό δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Το σενάριο το οποίο είναι όμως με το μεγαλύτερο ποσοστό, λέει πως στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός θα χρησιμοποιεί το κλειστό της Γλυφάδας. Το οποίο έτσι κι αλλιώς είναι ένα πολύ ωραίο γήπεδο. Και στην Ευρώπη η λύση η οποία προκρίνεται, γιατί έχουμε ακούσει και για Κύπρο και για Βελιγράδι και τα λοιπά, αλλά δεν είναι ότι πιο εύκολο τώρα να φεύγει η ομάδα εκτός έδρας για να μπορέσει να παίξει. Η λύση η οποία φαίνεται να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες, αρκεί να καμφθεί λίγο, ξέρεις, και η αντίσταση των οπαδών της ΑΕΚ, είναι η Σανέλα Αρένα. Βεβαίως, να πούμε εδώ ότι ο Ολυμπιακός έχει ζητήσει τα περισσότερα παιχνίδια του πρώτου γύρου, είτε στην Ελλάδα είτε στην Ευρώπη, κυρίως στην Ευρώπη, να τα παίξει εκτός έδρας. Όσο αυτό είναι εφικτό, με βάση το πρόγραμμα που θα βγει. Για να αποφύγει να έχει και αυτό το βραχνάτο ότι θα πρέπει να χρησιμοποιεί την έδρα της ΑΕΚ.
0: Ναι. Αφού θα είναι ένα αντιαδράς αμοιβής. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι win-win.
1: Αυτό. Και η διοίκηση της ΑΕΚ αυτό το σκέφτεται. Ξέρεις όμως ότι οι οπαδοί δεν σκέφτεται με βάση το συμφέρον των οικονομικών ταμείων των ομάδων.
0: Μάλιστα.
1: Οι οπαδοί πηγαίνουν με βάση τη δικιά τους φιλοσοφία.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως, μια ΚΑΕ οφείλει να σκεφτεί ποιο είναι το οικονομικό συμφέρον της, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπουν χρήματα στο ταμείο, άρα θα μπορεί να επενδύσει ακόμα περισσότερα χρήματα στην ομάδα, ή θα πρέπει να σκεφτεί τις αντιδράσεις των φιλάθλων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει, και να χρησιμοποιηθεί το γήπεδο, τι έγινε.
0: Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, ωραία Ελένα, όμως ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε και τα θέματα της κλήρωσης τώρα. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η κλήρωση για τον ΠΑΟΚ και το προκληματικό του Europa League. Για να ακούσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε λοιπόν, είπαμε και δύο κουβέντες προηγουμένως για την κλήρωση του ΠΑΟΚ, που είναι Δυναμό Κιέβου ή Κλουζ, έτσι.
3: Ναι, πράγματι, καλό μεσημέρι, Ζέτα. Δυναμό Κιέβου ή Κλουζ, λοιπόν, ένας από τους δύο, στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας, το πρώτο παιχνίδι. Εάν δηλαδή είναι η Δυναμό Κιέβου, που είναι και το φαβορί, ο ΠΑΟΚ θα αναγκαστεί να πάει όχι στην Ουκρανία λόγω του πολέμου, πιθανότατα στην Πολωνία, γιατί εκείνη τη χώρα χρησιμοποιεί συνήθως η Δυναμό για τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια. Και αν συμβεί αυτό και περάσει η Δυναμό, ίσως απέναντί του ο ΠΑΟΚ βρήκε τον Κετζιόρα, ο οποίος βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ομάδα του Κιέβου. Είναι πολύ πιθανό να κλείσει εκεί. Εκτός αν περάσει η Κλουζ, οπότε θα πάει στη χώρα του Λουτσέσκου.
0: Ναι.
3: Στην Ρουμανία. Πρώτο μάτς είπαμε 23 Ιουλίου, ο επαναληπτικός 30 Ιουλίου στην Τούμπα. Αλλά αυτό που προέχει τώρα για τον ΠΑΟΚ, ναι, μεν η κλήρωση όλα καλά, το θέμα είναι τι γίνεται με τον προπονητή. Λέγαμε χθες για τον Μαρίνο Πούσιτς, αλλά υπάρχει θύελλα αντιδράσεων. Το λέγαμε και χθες εδώ.
0: Από χθες το πες αυτό, ναι.
3: Ναι, ότι υπήρχαν χλιαρές αντιδράσεις χθες, οι οποίες γιγαντώθηκαν το βράδυ. Αν μπει κανείς τώρα στα social media, δεν μπορεί να φανταστεί πώς αυτός ο άνθρωπος θα μπορέσει να σταθεί ως προπονητής του ΠΑΟΚ, εάν και εφόσον αναλάβει. Γι' αυτό το λόγο γίνονται και δεύτερες σκέψεις πλέον από τον ΠΑΟΚ σε ό,τι αφορά την επιλογή του. Πράγματι είχαν προχωρήσει επαφές. Πράγματι ο Μαρίνο Πούσιτς ήταν ο πρώτος υποψήφιος για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ, αλλά φαίνεται πως αυτές οι αντιδράσεις των οπαδών φρενάρουν την όλη υπόθεση. Δεν έχει το background ο Πούσιτς για να αναλάβει την ομάδα. Μπορεί να είναι ο καλύτερος προπονητής του κόσμου γνωστικά. Αυτή τη στιγμή όμως δίπλα στον Λουτσέσκου δεν μπορεί να σταθεί.
0: Έτσι δεν έχει ειδικό βάρος, ναι.
3: Ακριβώς. Και ούτε και το βιογραφικό έχει. Για παράδειγμα, από την Al Jazeera έφυγε αποτυχημένος πέρσι. Πήρε την πλουσιότερη ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ήταν πρώτη και την έβγαλε τέταρτη και απολύθηκε πριν από δύο μήνες. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσει τώρα ο Πούσιτς να κουμπώσει με τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι δεν θα μπορέσει. Γι' αυτό τον λόγο και κάνουν δεύτερες σκέψεις οι άνθρωποι του δικεφάλου. Και αυτό όλο προδίδει και έναν ερασιτεχνισμό άνευ προηγουμένου.

0: τετραετία, ναι.
1: Πενταετία. Γιατί λένε για τα τελευταία δύο χρόνια, λένε όμως για το σύστημα. Άρα τα τρία προηγούμενα ήταν εντάξει, ήταν έτσι.
0: Εντάξει, υπήρχαν κάποια παράπονα, αλλά τις πρώτες χρονιές, επειδή δεν έχει και ο Παναθηναϊκός καλή ομάδα.
1: Ήταν όλα ωραία, ήταν έτσι.
0: Υπήρχε παράπονο. Υπήρχαν παράπονα. Τότε για τον τέταρτο τελικό και υπήρχαν παράπονα και από τον Ολυμπιακό για ένα-δύο τελικούς.
1: Το σύστημα δεν το άφηνε τότε. Πώς πήραν το πρωτάθλημα. Από 2-0-3-2 δεν το πήγαν και πήραν πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι.
1: Τότε το σύστημα. Γιατί τότε του άφησε να το πάρουν.
0: Δεν έχω πάτηση.
1: Ενώ σε την Παλάδα μου έχει να γίνει 4 αγώνες, 2 διαιτητές να διατεύουν συνεχόμενα μια μέρα. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Λοιπόν, άλλο παράμυθι τώρα. Είπε ο προπονητής ο Ταμάν, λέει ότι πήγε ο Τζονς, μπήκε στα αποδυτήρια, λέει, και χτύπησε τον Άν. Άλλο ψέμα κι αυτό.
0: Εντάξει, τα βίντεο τα είδαμε, Αντρέα, είδαμε όλοι τι έγινε.
1: Λοιπόν, ο Νάν το άγιο παιδί, έτσι, και για μένα ο Τζονς είναι κατακριτέος. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ναι.
0: Ναι, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος, Αντρέα, να συζητήσουμε ή να προσπαθήσουμε να δικαιολογήσουμε κάποιον. Και οι δύο έχουν τις ευθύνες τους και οι δύο ενέργειες είναι κατακριτές.
1: Αυτό τον έστω έξω το Βεζέκο που του ρίξε την μπάλα. Την αγωνία στον Παπα-Νικολάου την είδε που του ρίξε.
0: Ναι, έκανε μια κίνηση. Ο Νάν εκεί έκανε το φάουλ, ναι.
1: Με το Φουρνιέ εκεί πέρα θα του κάνει μεγάλη ζημιά τότε που του.
0: Πέρσι λε.
1: Στο Άκα.
0: Εντάξει, έχει κάνει ο Νάν, εμπλέκεται σε αρκετές περιπτώσεις. Η αλήθεια αυτή είναι. Αλλά άλλο το γήπεδο και άλλο έξω το γήπεδο. Έχουμε δει και ποδοσφαιριστές που μέσα στο γήπεδο μπορεί να ήταν πιο σκληροί και βρώμικοι παίχτες ή και μπασκετμπολίστες το ίδιο και γενικότερα σε όλα τα αθλήματα που έχουν επαφή. Και έξω το γήπεδο είναι τα καλύτερα παιδιά. Αλλά αυτό που είναι κατακριτέο ειδικά είναι έξω το γήπεδο, ναι.
1: Ο Λεστόρ, ναι. Ερχόταν στο σεφ με τη θύρα 13 που φοράγε την μπλούζα.
0: Ναι.
1: Του δώσε τι δουλειά έχει πάρει εκεί πέρα να μπει από τον πάγκο και να πάνε να σκίσει τη φανέλα. Αποβλήθηκε, όχι.
0: Πιανού, του Ντόρση.
1: Του δώσε, δεν του σκίσει τη φανέλα. Στα αποδυτήρια εκεί πέρα τι είπε, που πήγαν του συγκατάγανε. Τι ήταν εκεί πέρα που πήγαινε και με του αστυνομικού έσπρωγε να πάνε να βρει τον Τζον να το χτυπήσει τον ήρθε, έγινε. Πού το έδειξε εκεί πέρα,
0: ναι.
1: Στα αποδυτήρια.
0: Είναι τσαμπούκα ο Λεσόρ.
1: Ο άλλο ο Νάν τι είχε κάνει στη Βαλένθια. Που έδειξε στον Ολυμπιακό που είχε έρθει. Τι χειρόνι είχε κάνει στον κόσμο του Ολυμπιακού. Το άγιο παιδί. Λοιπόν, και να μην μιλάνε για διαιτησία, έτσι, γιατί μας έχουν πρίξει εκεί πέρα. Μια χαρά ήταν η διαιτησία. Ο καλύτερος κέρδισε, εγώ που είμαι υγιής Παναθηναϊκός, εγώ που μιλάω και αυτά μου λένε, άξιο τον Παναθηναϊκό, να κάνει τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και λίγο θέλω να μιλήσω για Μουντιάλ τώρα.
0: Βεβαίως.
1: Και λίγο το ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Πήραμε ένα Μαφαίο.
0: Ο Μαφαίο, ναι, έρχεται σήμερα το απόγευμα. Αυτός είναι πάρα πολύ καλός στο πίσω κομμάτι, στα αμυντικά καθήκοντα. Επιθετικά είναι ok. Δεν είναι πολύ καλός, αλλά δεν είναι και άσχημος. Είναι ok επιθετικά, πολύ καλός αμυντικά. Αυτό λέει το βιογραφικό του μέχρι στιγμής. Βέβαια, παίζει και σε ομάδες μικρομεσαίες της Ισπανίας, όπου καταλαβαίνουμε ότι είναι άλλος τρόπος παιχνιδιού εκεί και άλλος τρόπος παιχνιδιού του Ολυμπιακού, ειδικά στην Ελλάδα.
1: Βλέπω να παίρνουμε πάλι παίχτες από β' κατηγορίες και δανεικούς και τέτοιο, από ό,τι βλέπω πάλι τα ίδια να έχουμε. Τα σπάλμας και. Για να το συνέχεια να δούμε.
0: Θα τα δούμε. Εντάξει, η ισπανική αγορά είναι αυτή που σχεδίζει
1: το Ολυμπιακό. Κάτι για το Μουντιάλ, εμένα.
0: Ναι.
1: Το Μέση, ρε παιδιά, τώρα με την Αλγερία, τώρα μην το κάνουμε. Γιατί έβαλε 3 γκολ. Εντάξει, με την Αλγερία έπαιζε. Πιο μετά θα δούμε τι θα κάνει η Αλγερία.
0: Η Αλγερία είναι καλή ομάδα, να ξέρει πάντω, Αντρέα. Το λέω, έχει μέσα παίχτες όπου είναι παίχτες αξίας. Είναι καλή ομάδα, μην βλέπουμε Αλγερία. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, ειδικά για τις αφρικανικές ομάδες.
1: Έχει πάει έτσι κι αλλιώς, δεν μπορεί να το πάρει η Αργεντινή. Και έχει πάρει και δύο πέτσινα Μουντιάλ, το 86 και με το χέρι του Θεού του Μαραντόνα. Και το πάλι με το 78 με τη Φούτα που έκατσε και χάσει το Περού 6-0 για να περάσει. Και δεν πέρασε η Βραζιλία, και πέρασε η Αργεντινή.
0: Βραζιλία είσαι, Αντρέα.
1: Μια ζωή, Βραζιλία,
0: δεν κάνω.
1: Τι γελάς το 78, το ξέρουμε, ρε παιδιά. Υπάρχουν και δηλώσεις τώρα που.
0: Περίμενα να μου πεις και το προηγούμενο Μουντιάλ, να το κάνουμε ακόμα πιο.
1: Τι, ποιο προηγούμενο.
0: Γιατί και στο προηγούμενο Μουντιάλ, το 22, υπήρχαν παράπονα για τη διαιτησία και το Μέση κλπ.
1: Όχι, το προηγούμενο το πήρες απέναντι, εντάξει. Ήταν και άτυχη η Γαλλία, απέναντι, δεν είπα εγώ για τίποτα. Γιατί αυτά που λέω δεν είπα, ψέματα λέω. Με το χέρι του Θεού, μην άκουσα.
0: Εντάξει, ναι, προφανώς υπήρχε μια μεγάλη αδικία για την Αγγλία με το χέρι του Θεού, βέβαια.
1: Το 78 γιατί γέλασε. Εγώ είμαι και μεγάλος τώρα, είμαι 57, δεν είμαι κανένας πιτσιρικάς.
0: Ναι.
1: Το 78 με το Βιτέλα.
0: Όχι, για το Βραζιλία γέλασε ότι καλά κάνεις. Και εμένα μου αρέσει η Βραζιλία, δεν είπα. Δεν γέλασα ειρωνικά.
1: Όχι, εντάξει, δεν ξέρω εγώ ότι είσαι πολύ καλό παιδί. Λοιπόν, εντάξει, η Βραζιλία από το 2002 παιδί και μετά, εντάξει, δεν έχει παρουσιάσει. Και εμένα δεν μου αρέσει τώρα με προπονητή.
0: Εντάξει, νομίζω πάντως, Αντρέα, νομίζω πως ο Αντσελότη μπορεί να τη

0: Καταλαβαίνουμε όλοι πώς είναι οι Βραζιλιάνοι κλπ. Θέλουν μια προσωπικότητα να μπορεί να τους μαζέψει, να σου το πω κάπως έτσι. Πιστεύω ότι ο Αντσελότη, εγώ πιστεύω πολύ στον Αντσελότη και πιστεύω ότι μπορεί να κάνει κάτι καλό με τη Βραζιλία, παρά το γεγονός ότι στην Πρεμιέρα δεν τρύψαμε και τα μάτια μας. Αλλά ήταν και το Μαρόκο μια πολύ καλή ομάδα, έτσι. Και είναι πολύ καλή ομάδα.
1: Και εμένα και εμάς και η Ιορδανία μου άρεσε, παρότι πέχασε.
0: Δεν το είδα το πρωί, δεν το είδα το πρώτο.
1: Εγώ το είδα.
0: Δεν το είδα.
1: Πολύ καλή, έχασε ευκαιρίες. Και η Σενεγάλη, ήταν τυχερή η Γαλλία από το μικρό τη Σενεγάλη.
0: Η Σενεγάλη είναι καλή ομάδα. Εντάξει, είναι και πρωταλήτρια Αφρικής. Είναι καλή ομάδα με παίχτες μέσα.
1: Θα σου πω αυτό και να κλείσω. Εγώ δεν περίμενα την Ισπανία με το πρόσινο ακροτήριο τώρα.
0: Νομίζω ότι δεν το περίμενε κανένα, Αντρέα. Πραγματικά μια θλιβερή Ισπανία.
1: Πρώτη φορά στη Μουντιάλ και πάει αυτή η ομάδα. Δεν ξέρω τώρα. Εντάξει, ακόμα αρχή να δούμε στη συνέχεια.
0: Θα δούμε στην πορεία. Και η Αργεντινή πριν 4 χρόνια έχασε, 3,5 χρόνια έχασε τον πρώτο μάτς και στη συνέχεια πήρε το Μουντιάλ, έτσι. Οπότε θα δούμε. Έχει δρόμο.
1: Ένα τελευταίο και να κλείσω.
0: Πες μου γρήγορα.
1: Η τρίλεπτη διακοπή που γίνεται για το.
0: Ούτε εμένα μου αρέσει καθόλου. Ειδικά στα μάτς που δεν έχει ζέστη. Ακριβώς. Ειδικά στα μάτς που δεν υπάρχει λόγο είναι νομίζω τραγικό.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Αντρέα, καλή συνέχεια. Καταλαβαίνουμε πόσο αυτή η τρίλεπτη διακοπή πάντως έχει να κάνει και με τα διαλύματα και την εμπορικότητα γενικότερα του Μουντιάλ. Δυστυχώς να γίνουν σε παιχνίδια που έχει 35 βαθμούς, το καταλαβαίνω. Να γίνει σε παιχνίδια που είναι τέλειες οι συνθήκες και εκεί που πάει λίγο το μάτς, αποκτήσει ρυθμό, ξαφνικά υπάρχει τρίλεπτη διακοπή. Νομίζω ότι δεν αρέσει σε πολλούς. Πάμε διαφημίσεις. Πάμε διαφημίσεις. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Πάνο Πλουνερά και επιστρέφουμε σε 5 λεπτάκια.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να...
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: 9.43 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 4.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Το ποδόσφαιρο είναι μια κοινωνικά αποδεκτή τρέλα. Αλμπέρτ Καμί, συγγραφέας.
10: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Η Πάξη από την Ουγγαρία είναι αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Conference League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου στη χώρα των Μαγιάρων, ενώ στις 30 του μήνα θα διεξαχθεί η ρεβάν στο ΆΚΑ. Ξεκίνησε σήμερα η προετοιμασία του Τριφυλλιού εν ώψη της νέας σεζόν. Από εργομετρικές εξετάσεις πέρασαν οι ποδοσφαιριστές. Την Κυριακή στις 4 θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή Γιάκουμπ Νίστρουπ. Τις επόμενες ημέρες ξεκαθαρίζουν οι περιπτώσεις των Τσάπρα, Καμαρά και Τσάπες. Ο 29χρονος Ιταλός δεξιός αμυντικός του Παναθηναϊκού, Ντάβιντε Καλάμπρια, θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του με τη Σκάλιαρη και Σασουόλο να τον έχουν στα ραντάρ. Ο νικητής του ζευγαριού, Δυναμό Κιέβου, Universitatea Cluj θα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League, όπως έγινε γνωστό πριν λίγη ώρα. Στις 23 Ιουλίου, εκτός έδρας και στις 30 του μήνα στην Τούμπα, θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις. Οι αντιδράσεις του κόσμου του ΠΑΟΚ φρενάρουν την περίπτωση του Μαρίνο Πούσιτ για αντικαταστάτη του Ρασβάν Λουτσέσκου. Εντός της ημέρας αναμένεται η επισημοποίηση του διαζυγίου με τον Ρουμάνο τεχνικό. Στις 7 παρατέταρτο αναμένεται η άφηξη του Πάμπλο Μαφέου στην Ελλάδα ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Ο Ισπανός δεξιός μπακ αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας για 3+1 έτη με τους Πειραιώτες. Πρόταση 6 εκατομμυρίων ευρώ στη Λουντογκόρετς για τον 24χρονο Σέρβο Χαφ Πέταρ Στάνιτς. Κατέθεσαν οι Ερυθρόλευκοι την απόκτηση του 28χρονου αριστερού μπακ της Σεβίλης, Άντρια Πεντρόσα, ζήτησε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σύμφωνα με ισπανικά μέσα. Union Saint-Gilloise, Sparta Praga, Sturm Graz, Hearts και Nijmegen είναι υποψήφιοι αντίπαλοι των Ερυθρόλευκων στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 20 Ιουλίου και ο πρώτος αγώνας το διήμερο 4 με 5 Αυγούστου. Στην Καλαμάτα θα βρεθεί αύριο το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται οριστικές εξελίξεις με τις ανανεώσεις των Γιώβιτς και Πίλιου. Η ΕΟΚ είναι αντίθετη με το ενδεχόμενο αύξηση των ξένων που θα παίζουν στο πρωτάθλημα από 6 σε 7. MVP της σεζόν στην EuroLeague από την Ένωση Παιχτών αναδείχθηκε ο Σάσα Βεζένκοφ. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται οριστικές εξελίξεις με την υπόθεση του προπονητή στον Παναθηναϊκό σε πρώτο πλάνο ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Η ΠΑΕ Πανσεραϊκός ανακοίνωσε την πρόσληψη του 65χρονου τεχνικού Αλέκου Βοσνιάδη στη θέση του προπονητή των Λιονταριών. Η ΠΑΕ ΑΕΛ έδωσε σκληρή ανακοίνωση κατά της θύρας 1 μετά την καταγγελία του ιδιοκτητής Αχιλέα Νταβέλη κάνοντας λόγο για εγκληματική οργάνωση. «Θα αποδείξουμε ότι είστε εγκληματική οργάνωση», αναφέρει μεταξύ άλλων η πλευρά του Αχιλέα Νταβέλη. Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου Αμερικανού γκάρτ Έζρα Μανιών. Για τους τελευταίους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής των ομίλων του Μουντιάλ, στις 8 Πορτογαλία Κονγκό, στις 11 Αγγλία Κροατία, στις 2 Γκάνα Παναμάς και στις 5 Ουσμπεκιστάν Κολομβία. Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε την απόκτηση του 31χρονου διεθνούς Πορτογάλου μέσου Μπερνάντο Σίλβα μέχρι το 2028. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Παλιούρα.
11: Intervetten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
12: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: ελλάδαeco.gr Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα τη σημερινή εκπομπή. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Θέμη.
0: Καλώ τον Γιάννη.
1: Ακούμε καλά σήμερα,
0: Σήμερα ακούσε μια χαρά. Προχθές δεν τα βρήκαμε τελικά.
1: Δεν τα βρήκαμε. Εγώ άκουγα ότι μιλούσε και έλεγε μου ότι δεν μ' ακού.
0: Ναι. Εγώ άκουγα εσένα, σ' άκουγα κανονικά, αλλά εσύ δεν μ' ακού.
1: Α, εγώ δεν σ' άκουγα. Τέλος πάντων, εντάξει, μια χαρά σήμερα. Σε καμπάνα, δυνατό ο ήχο πολλά. Θέλουμε να είμαστε τώρα έτσι καλοκαίρι, να μην πέρασαν οι τελικοί. Εγώ δεν βγήκα στον αέρα, αφού δεν τα κατάφερα και προχτές, για να πω ότι πανηγύρισα, ότι ονειρική χρονιά για τα Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα. Και θέλουμε να αγιάσουμε και μας αφήνουν οι Παναθηναϊκοί, κύριε αδερφέ. Δηλαδή τόση απαξίωση, τόση προσπάθεια μάλλον, όχι απαξίωση, τόση προσπάθεια για να μειώσουν τις δύο επιτυχίες του Ολυμπιακού. Ο Βασίλης από τα Γιώσα, από που ήταν.
0: Αμπελόκηπους.
1: Απίστευτη ρε αδελφέ. Δηλαδή, σήμερα λέει τώρα στις ειδήσεις ο MVP λέει της χρονιάς από τους παίκτες.
0: Ο Βεζέγκοφ, οι παίκτες ψήφισαν τον Βεζέγκοφ, ναι.
1: Οι παίκτες ψήφισαν τον Βεζέγκοφ. Δηλαδή οι παίκτες δεν καταλαβαίνουν από διαιτησία και βλέπουν ότι ο Βεζέγκοφ κάνει φλόπινγκ, ας πούμε. Που τον έχουν ονομάσει Φλοπέγκοφ και διάφορες Βολέγκοφ και διάφορες άλλες ιδέες. Ξέρεις, είναι εκνευριστικό που τη μια και από την άλλη γελάς όμως. Διότι εντάξει, βλέπεις τους ότι τελικά πήραξε τους πολύ περισσότερο από όσο νομίζαμε. Πάρα πολύ, πολύ περισσότερο. Ακόμα και ο Γιούλ, ακόμα και στη Ρεάλ. Μπορεί στην αρχή να είχαν μπει κάτι, αλλά μετά ηρέμησαν, αποδέχτηκαν και είπαν ότι ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα όλη τη χρονιά.
0: Κανονικά δεν νομίζω ότι θα έπρεπε κάποιος να αμφιβάλλει γι' αυτό, ρε εσύ, Γιάννη. Και το λέω αυτό γιατί η κατάκτηση φετινή της Ευρωλίγκας στον Ολυμπιακό ήταν η πιο επιβλητική. Και θα εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Γιατί για πρώτη φορά η ομάδα η οποία τερματίζει στην πρώτη θέση κανονικής διάρκειας κάνει σκούπα στα play-off, άνετα κιόλας, δηλαδή 20 πλάς πόντους σε κάθε παιχνίδι και κερδίζει και τα δύο παιχνίδια στο τελικό, ειδικά τον ημιτελικό με σχετική άνεση κιόλας. Δεν νομίζω κανένα θα έπρεπε να υπάρχει αμφιβολία έτσι. Να σου λέγανε ότι ήταν κάποιες ομάδες οι οποίες ήταν κοντά στον Ολυμπιακό, κρίθηκε στο πόντο κάποιο παιχνίδι με κάποιο σφύριγμα ή πάει λέγοντας, θα σου έλεγα άντε να το συζητήσουμε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι που πρέπει να συζητήσουμε πάνω σε αυτό.
1: Και όχι, αυτό μου κάνει εντύπωση, ρε φίλε. Εντάξει, άρα έχω δίκιο που λέω ότι τους ενόχλησε πολύ περισσότερο από όσο νομίζαμε, από όσο περιμέναμε. Και στους τελικούς με τον Παναθηναϊκό, και στα τρία μάτια διάφορα, είχε φτάσει πάνω από 15, ρε Θέμη. Και στα τρία μάτια
0: Ο Ολυμπιακός έχει ένα χάρισμα συσταγωγικά, πάντα να χάνει τις διαφορές τις οποίες παίρνει, έτσι.
1: Ναι, απίστευτο πράγμα. Δηλαδή, ο τελικός μπορούσε να πάνω από 20. Αν πρόσεχαν λίγο εκεί που πήγαινε η διαφορά 59-39 στους 20 πόντους, εντάξει, οκ, παίζει και ο άλλος.
0: Βέβαια, 40 λεπτά είναι ο αγώνας.
1: Ακριβώς, είναι 40 λεπτά, παίζει και ο άλλος. Εμπήγαν τους κάποια σούτ, κατάφεραν, εμείωσαν, έφτασαν, αλλά και που ούτε πέρασαν μπροστά, ούτε καν ισοφάρισαν. Εντάξει, οκ, εγώ πιστεύω ότι, όπως είπε και ο Ανδρέας προηγουμένως, η υγιής, που δεν μου άρεσε τούτη έκφραση. Εμένα αρέσκουν μου και οι άρρωστοι, αλλά να είσαι άρρωστος Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚτσής, αλλά να μην τυφλώνεσαι όμως. Εγώ γουστάρω οπαδούς, αρέσκουν μου οι οπαδοί. Αλλά να λες όμως, γιατί τόσο... Κι εγώ το 24, ένα λεπτό ρε Θέμη, μια στιγμή τώρα θυμήθηκα κάτι. Το 24, ο Παναθηναϊκός είχε να αποκλείσει τη Μακάμπη 3-2 το 5ο μάτς.
0: Ναι.
1: Συμφωνούμε?
0: Ναι.
1: Θυμάσαι πόσες ήταν οι βολές?
0: Ήταν 35-10.
1: 36-6.
0: Ναι, κάτι τέτοιο, ναι.
1: 36-6. Και βγήκε ο Κάτας μετά και έκανε παράπονο. Τούτο πράγμα δεν το ακούσα από έναν Παναθηναϊκό να το αναφέρει μία φορά. Μία φορά. Μόνο για τις βολές του Ολυμπιακού ασχολούνται. 36-6 σε μάτς που ήταν οριακό.
0: Ναι, πάντως εγώ έχω πει ότι και για την Ευρωλίγα του Παναθηναϊκού πήγε στο Final Four, τους άρεσε όλους, οπότε δεν νομίζω ότι πρέπει ούτε και να συζητάμε
1: κάτι τέτοιο.
0: Καταλαβαίνω πως το λες ότι να λέμε και τις δύο πλευρές και να λένε το πώς έχουν τα πράγματα.
1: Μα δεν διαφωνώ. Ναι. Απλώς όμως εγώ πιστεύω, η άποψη δική μου έτσι για να μειώσω και εγώ λίγο την Ευρωλίγα τους πριν δύο χρόνια, ότι δεν τους επεριμένει κανένας, υποτιμήσαν τον Παναθηναϊκό. Ναι, αυτό έτσι πιστεύω.
0: Ναι, είναι πρόβλημα των άλλων ομάδων όμως, έτσι.
1: Ναι, ναι, εντάξει, δεν σου είπα εγώ. Απλώς δεν τον περίμενε, κανένας δεν τον περίμενε τον Παναθηναϊκό.
0: Δεν τον περίμενε να... μέσα σε μια χρονιά, αλλά να... το έχω πει πολλές φορές, Γιάννη, για να το ξαναπώ μία ακόμα. Το να προσπαθούμε να μειώσουμε την επιτυχία της αντίπαλης ομάδας ούτε θα μας κάνει να αγαπήσουμε περισσότερο τη δική
1: τίποτα,
0: μας ομάδα.
1: Ρε, τίποτα, σωστό, συμφωνώ.
0: Ούτε θα μεγαλώσει την όποια επιτυχία της δική μας ομάδας.
1: Ναι, μα εγώ δεν άκουσα κανέναν τότε να προσπαθεί να μειώσει την επιτυχία
0: της ομάδας. Υπήρχαν, Γιάννη, υπήρχαν.
1: Εντάξει, μπορεί να υπήρχαν, μπορεί να μην τα θυμάμαι. Εγώ και το τελευταίο, τότε το 24, δεν απατώμε, ήταν που χάσαμε το πρωτάθλημα από 0-2-3-2.
0: Την ίδια χρονιά που έχει πάρει η Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός, κερδίζει τον Ολυμπιακό από 0-2-3-2, ναι.
1: Μπράβο. Εκείνη τη χρονιά, δεν κάνω λάθος, εντάξει, μπορώ να ψάξω να τα βρω, αλλά δεν κάνω λάθος, είχε βγει ο Γιαννακόπουλος και έλεγε θα τους τελειώσουμε. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι είχε βγει, πρέπει να είναι σε εκείνη τη συγκυρία.
0: Δεν θυμάμαι, ήτανε πέρσι σίγουρα που ο Γιαννακόπουλος είπε, έλεγε, έκανε τέτοιες δηλώσεις και είχε πάει και σε προπόνηση του Παναθηναϊκού και είχε πει ότι κάτι πέρα το 3-0 είναι μη αποδεκτό.
1: Πέρσι που ήταν, εντάξει, οκ. Okay. Πάντως πίστευαν ότι το 24 μετά την Ευρωλίγκα του Παναθηναϊκού και την απώλεια του πρωταθλήματος με τον τρόπο που ήρθε από τον Ολυμπιακό, πίστευαν ότι πλησίαζε το τέλος του Μπαρτζόκα πρώτα απ' όλα. Πλησίαζε και πέρσι το ίδιο έλεγε ο Γιαννακόπουλος ότι θα έφευγε ο Μπαρτζόκα και τώρα έρχεται ο Μπαρτζόκα και ανανεώνει 3 χρόνια και ο δικός του προπονητής έφυγε βράδυ.
0: Ναι.
1: Απλά πράγματα.
0: Καλά, πέρσι την εποχή πριν τους τελικούς του πρωταθλήματος, ο Μπαρτζόκας και ο Ολυμπιακός έχουν μπει σε μια τεράστια πίεση. Γιατί ουσιαστικά μπράβο, από όταν επανήλθε ο Παναθηναϊκός, που έβαλε και πάλι λεφτά και έγινε η ομάδα που έγινε, ο Ολυμπιακός πριν τους τελικούς περσινούς είχε πάρει μόνο τα Super Cup και ένα κύπελο.
1: Δεν είχε, και ένα κύπελο.
0: Ναι, δεν είχε πάρει. Είχε στην Ευρωλίγκα, είχε τα συνεχόμενες αποτυχίες στα Final Four, όπου μετρούσε αποκλεισμούς. Είχε χάσει το πρωτάθλημα το 24 με τον τρόπο που το είχε χάσει από 0-2-3-2. Στο πρωτάθλημα το 25 πέρσι έκανε μία ήττα στο πρώτο αγώνα, στο πρώτο τελικό, με κάτω τα χέρια.
1: Πολύ άσχημη εμφάνιση.
0: Ναι, δεν βλέπονταν ο Ολυμπιακός, κανένα 15 χρόνια είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Και τότε είχε μπει τεράστια πίεση στον Ολυμπιακό.
1: Μπράβο, μπράβο. Και επί τις δηλώσεις του Γιαννακόπουλου θυμούμαι που έλεγαν ότι συσπηρώθηκε η ομάδα, αντέδρασε και το πήρε το πρωτάθλημα.
0: Αυτό έγινε.
1: Μπράβο,
0: όπως
1: ναι,
0: και ο κόσμος συσπηρώθηκε με την ομάδα του Ολυμπιακού πέρσι.
1: Ακριβώς.
0: Για τον πολύ απλό λόγο ότι ο Ολυμπιακός ήταν σε μια κατάσταση. Κάποιοι είχαν συμφωνήσει με άλλες ομάδες, κάποιοι άλλοι δεν έπαιζαν λόγω των τραυματισμών.
1: Ναι, ναι.
0: Με απουσίες πολλές. Μπαρτζόκα φύγε γιατί δεν φτάνει στην πηγή και δεν
1: είσαι loser.
0: Δεν μπορεί να κερδίσει τον Παναθηναϊκό ακόμα και πέρσι 0-2-3-2 και πάει λέγοντας. Αυτά ακούγαμε πέρσι πριν τους τελικούς.
1: Αυτό που ήθελα να καταλήξω και τελειώνω είναι ότι εγώ χάρηκα, εννοείται χάρηκα την Ευρωλίγκα για αυτήν και καθ' αυτήν την Ευρωλίγκα. Χάρηκα το πρωτάθλημα, αλλά παραπάνω χάρηκα για το καλό της ομάδας. Πρόσεξε, όχι ότι είμαι προσωπολάτης, για το καλό της ομάδας ότι με αυτές τις επιτυχίες παρέμεινε ο Μπαρτζόκας. Παρέμεινε ο Μπαρτζόκας, έκλεισε τριετές συμβόλαιο. Και παραμένει ο Μπαρτζόκας που είναι μια εγγύηση ότι του χρόνου πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά, πάλι στο Final Four θα είμαστε. Αυτά.
0: Έγινε, να σου πω, καλά, ναι.
1: Το demand δεν δουλεύει.
0: Δουλεύει.
1: Δουλεύει. Αφού μπαίνω Ελλάδα FM και μου βγάζει, δεν υπάρχει τέτοιο site. Άλλαξε τίποτε, το πρέπει να βάλω Ιντερνετ στην Ελλάδα FM.
0: Νομίζω αν πατήσεις on demand Ελλάδα Sports θα το βγάλει. Βέβαια, ή 943 Ιντερνετ Sports, ψάξω λίγο με on demand.
1: Ψάχνω το.
0: Ή μπες στο Facebook του σταθμού, στο 943 Sports. Και υπάρχουν κοινοποιημένα και κοίτα on demand. Δηλαδή, κάθε φορά που ανεβαίνει μια εκπομπή, ανεβαίνει και στο Facebook ότι μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή on demand.
1: Εντάξει. Να χαιρετήσω ότι η φίλη μας επανήλθε η αποστολή.
0: Ναι, ναι, όλα καλά. Όλα καλά.
1: Εντάξει, όλα καλά. Χαιρετισμού σε όλους τους ακροατές.
0: Να είσαι καλά,
1: Ρε Θεμή. Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε από επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θεμή.
0: Χαιρετέ.
2: Νίκος, χρόνια πολλά κιόλας.
0: Γεια σου, Νίκος. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο.
2: Τα 24-25
0: έγινε 25.
2: Άντε, να τα κατοστήσατε, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, Νίκο, να είσαι καλά.
2: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες στην Κύπρο τώρα. Πολύ μου αρέσει και ο τρόπος που τα λέει, γιατί είναι και πιο σοβαρός από μένα και από διάφορους Ολυμπιακούς και πιο εγκρατής, θα πω.
0: Εγκρατής, ναι, θα συμφωνήσω αυτό.
2: Ναι. Εγώ δεν είμαι τόσο εγκρατής, θα είμαι λίγο πιο καυστικός. Θα πω κάποια πράγματα, αν γίνεται, αν στο συζητάω συγγνώμη εκ των προτέρων, δεν θα βρίσω, απλά θα είναι λίγο μονόλογος.
0: Ναι, σ' αφήνω το μονόλογο, μη βρεις, μη προσβάλλεις, σ' αφήνω να πεις ότι άλλο θες. Ναι.
2: Όσο πρόσβαλε και ο τέλος πάντων που μίλησε πριν από τους αμπελόκηπους που πήρε, απαντήσεις είναι για όλα. Αυτά που είπε θα τα γυρίσω πίσω, δηλαδή δεν θα βρίσω αυτά που είπε ακριβώς.
0: Ναι, σ' ακούω.
2: Λοιπόν, για αυτόν που ευχήθηκε τάφο σε μικρό παιδί. Εγώ τα έχω και γραμμένα πολλά για να μην τα ξεχνάω. Για αυτόν που έλεγε ότι θα την κόρη του αντίπαλου Προέδρου. Τριγκάκι στον πάγκο του Ολυμπιακού. Για αυτόν που δεν σέβεται τη χώρα που τον φιλοξενεί, επέβαλε στους οπαδούς του ίδιου του Παναθηναϊκού να κατεβάσουν πανό στην Κύπρο και τους έβρισε κιόλας. Και τους οπαδούς του Ολυμπιακού, αποκαλώντας τους μπάθαρους. Για αυτόν που δεν σεβάστηκε τον Παντεσπάνη που έτρωγε στον Ολυμπιακό τόσα χρόνια, έβγαλε τη στιγμή της χαράς του χολή στο χέρι που τον τάιζε. Για αυτόν που τα έσπαγαν για να μην φάνε πενιντάρα, γιατί έβαλε κι άλλους για να τα κάνουν αυτά, τον συγχώρεσαν αυτόν που τους έβαλε τότε τις κουκούλες εκεί που έλεγε θα τους τις βάλει και τους έβριζε. Για όλα αυτά τα τοξικά πρωτοσέλιδα site, αναρτήσεις site και για τη δολοφονία χαρακτήρων του Μπαρτζόκα και πολλών άλλων από το βόθρο το γνωστό του διαδικτύου. Για τον Φάρο 25 χρόνων, τα non-call, τον τρίτο τελικό του 10, σπυροβολισμούς με αροβόλα σε Αργυρόπουλους, τη φωτοβολίδα στο Χάινς, για τα ντόπινγκ της καταγγελίας του Γιαννούλη, για το ρεκόρ των βολών στους τελικούς του 2000 και του 2007, τον Τιφαλά, το δηλωμένο αιώνιο βάζελο Μποντιρόγκα, την τιμωρία για παραποιημένα οικονομικά στοιχεία, τα χάρτινα πρωταθλήματα, τα stories για τα φατούρα στο Μωραΐτη, για τα άλλα που έλεγε ότι θα σας αγοράσω και θα σας κάνω παράτημα, μέχρι που θα σας πάρω και τον Πίτες και θα σας στείλω δανεικό στο Μαρούσι, για την αλαζονία του, για την τοξικότητά του. Και άλλοι βγάζουν στημένο τον ίδιο του τον πρόεδρο. Άλλοι λένε ότι έχουν οι Αφραγκόπουλοι παράγκα σε Πανευρωπαϊκή Λίγκα με πρόεδρο τον Μποντιρόγκα. Άλλοι λένε ότι ήταν προαποφασισμένο να το πάρει ο Ολυμπιακός, η ομάδα που κέρδισε τον Πανευρωπαϊκό Σεβασμό και διέλυσε όλα τα κοντέρ φέτος. Έτσι, πρώτος στην κανονική περίοδο, πρώτος στο σύστημα αξιολόγησης, πρώτος σε assist, πρώτος scorer, με MVP, με πρώτο rebounder, πρώτος στα τρίποντα, με δύο παίκτες στην καλύτερη πεντάδα, με σκούπα στα playoff και ρεκόρ διαφορών. Έτσι, στο Final Four δεν το σχολιάζω. Κοίτα τι σηκωθαντούν τώρα, έτσι. Ό,τι κάνουν μια ζωή στο ποδόσφαιρο, γι' αυτό που τους έρχεται 30 και 40 βαθμούς στο κεφάλι.
0: Ναι, για όλα, Νίκο, για όλα αυτά έχω μόνο μια ένσταση. Γι' αυτό που είπες στην αρχή ότι με την κόρη του Προέδρου δεν έχει επιβεβαιωθεί. Υπάρχουν βίντεο, δεν έχει επιβεβαιωθεί από τον. Είχε πάει και στον αθλητικό εισαγγελέα, δεν έχει επιβεβαιωθεί. Οπότε εγώ αυτό οφείλω να πω, Νίκο, το κατάλαβα.
2: Ωραία, ωραία, εντάξει, αυτή είναι η άποψή μου τέλος πάντων. Γιατί το είδα το βίντεο.
0: Ναι.
2: Αν δεν το βλέπα, θα σου πει.
0: Και εγώ το έχω δει το βίντεο, ναι.
2: Αλλά ένα θα έλεγε πέρσι και πριν το Αμπουντάμπι, αγορασμένο, τιμοκαταλόγοι, ο νικητής έχει αποφασιστεί κτλ. Και πήγε κουβά. Έτσι. Είναι άρρωστα μυαλά και όσα ζουν φέτος τους αξίζουν. Δεν τους πείραξε πάντως να πάρουν το Final Four και να επενδύσουν το μεγαλύτερο μπάτζετ της ιστορίας τους σε κάτι προαποφασισμένο πάντως. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Νομίζω ότι η λογική, Νίκο, λέει αυτό έτσι. Τώρα για να πούμε τα πράγματα πώς έχουν. Άμα ήταν προαποφασισμένο και το ήξερε όλος ο κόσμος καιρό πριν, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Παναθηναϊκός να θέλει να πάρει το Final Four τότε. Είναι πολύ απλά τα πράγματα, παιδιά. Ξαναλέω, δεν χρειάζεται να προσπαθούμε να μειώσουμε τις επιτυχίες των άλλων. Έτσι είναι ο αθλητισμός με επιτυχίες και αποτυχίες.
2: Το απόστημα 25 ετίας έχει σπάσει για τα καλά και έσπασε και μέσα στο ίδιο του στο σπίτι. Μέσα στο ίδιο του στο δηλητήριο πνιγήκανε. Εγώ αυτό λέω. Και καλό καλοκαίρι στη Μάρθα Βούρση του ελληνικού μπάσκετ. Αυτό, Θέμη μου, και πάλι πολύχρονος.
0: Να σε καλά, Νίκο.
2: Καιρός και δυνατός.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Και σε εσένα τα καλύτερα έχουμε. Πάμε από πονή γραμμή, καλησπέρα.
3: Έλα, ακούγομαι, φίλε Παλιούρα.
0: Να ακούγεσαι.
3: Ο Γιάννης από Πειραιά είναι.
0: Γεια σου, Γιάννη. Είμαι
3: ο Βασίλη από του Σαμπελόκηπου, όχι με βρεσίματα, αλλά με επιχειρήματα.
0: Ναι.
3: Πρώτα, ο Ταϊρίκ Τζόουνς δεν έχει τιμωρηθεί στην Ευρωλίγκα με αποβολές και με δισκαλυφία. Αντίθετα, ο Ναν έχει τιμωρηθεί γιατί είναι δίστροπος χαρακτήρας. Έχω άδικο σε αυτό.
0: Και οι δύο έχουν μια ένα κάτι ρε παιδί μου, και οι δύο υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις.
3: Μιλάω για το πρωτάθλημα, μιλάω
0: για. Ναι, μιλάω γενικά, σαν χαρακτήρες και οι δύο. Ειδικά. Δεν τα ξέρω τα παιδιά έξω τα γήπεδα. Τουλάχιστον στα γήπεδα έχουν δώσει τα δικαιώματά τους και οι δύο. Και ο Ταρικ Τζόνς και ο Νταν.
3: Δεύτερον, δεν μπορώ εγώ λέει να χρηματοδοτώ το γήπεδο του μπάσκετ των Αγγελόπουλων και των Ολυμπιακών. Δεν μου λες εγώ γιατί ένα γήπεδο που χρηματοδότησα. Του ΟΑΚΑ, το οποίο είναι 20 χρόνια μετά γενέστερο σαν γήπεδο από το ΣΕΦ, ή κάνω λάθος?
0: Ναι.
3: Λοιπόν, γιατί ένα γήπεδο που χρηματοδότησα σαν φορολογούμενος πολίτης να το πάρει ο Παναθηναϊκός? Ναι. Δεν μπορώ να πω και εγώ αυτό το επιχείρημα, εσύ τι λες?
0: Εγώ αυτό που είχα πει και πριν καιρό και το ξαναπώ και τώρα είναι ότι καλά κάνουν και δόθηκαν τα γήπεδα στις ομάδες, όπως και στο Παναθηναϊκό, όπως και στον Ολυμπιακό. Αυτό που έγινε και ο Ολυμπιακός παίρνει
3: είναι
0: τα χρήματα. Είναι αυτό που θέλω να σου πω. Είναι επειδή ακριβώς αυτό που λέτε μεταγενέστερο. Και θα δοθούν κάποια χρήματα ουσιαστικά για να υπάρχουν ίσοι όροι ανάμεσα στις συμφωνίες
3: των εταιριών. Και για να σου τελειώσω, θα σου πω κάτι. Έχεις μία κόρη και ένα γιο. Στην κόρη δίνεις ένα διαμέρισμα της τελευταίας δεκαετίας με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές και στο γιο δίνεις ένα διαμέρισμα 20ετίας. Για να είσαι δίκαιος, τι πρέπει να κάνεις το γιο?
0: Μια ανακαίνιση την 20ετία.
3: Χρειάζεται ανακαίνιση, πρέπει να τον χρηματοδοτήσεις να κάνει ανακαίνιση, ναι ή όχι?
0: Όταν θέλουμε να μιλήσουμε για το δίκαιο, ναι.
3: Λοιπόν, για δίκαιο μιλάμε. Εκτός αν κάποιοι έχουν συνθήσει να μην είναι δίκαια. Και που καταλήγω το φίλο μου του Βασίλη. Δεν χρειάζεται φανατισμός. Ο φανατισμός δημιουργεί με χρωματιστά γυαλιά, δημιουργεί παραμορφωτικό. Τα χρωματιστά γυαλιά στο φανατισμό για την υποστήριξη των ομάδων χωρίς σκέψη δημιουργεί παραμορφωτικές εικόνες. Ή κάνω λάθος?
0: Υπάρχουν, εντάξει. Δεν βλέπεις τα πράγματα τόσο καθαρά όσο θα έπρεπε.
3: Δεν τα βλέπεις καθαρά. Άμα φοράς πράσινα γυαλιά, τα δεις πράσινα. Άμα φοράς κόκκινα, τα δεις κόκκινα. Άμα φοράς κίτρινα, τα δεις κίτρινα.
0: Και πάει λέγοντας, ναι.
3: Λοιπόν, χαιρετώ και πάλι. Εγώ πάντα έτσι είμαι, λίγο σου μιλάω και λέω πέντε πράγματα.
0: Να σε καλά. Για μας. Χάρηκα που σ' άκουσα, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να διαβάσουμε μερικά μηνύματα πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, γιατί έχουμε αρκετά αδιάβαστα. Λοιπόν. Ο Θανάσης λέει καλησπέρα σας. Δυστυχώς θα στεναχωρήσω τους φίλους του Παναθηναϊκού. Πιστεύουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού ότι θα τους σώσει ο εξαφανισμένος ο Μπράντοβιτς, που από το 2017 είναι εξαφανισμένος, δηλαδή εδώ και 10 χρόνια. Δυστυχώς αυτή η ομάδα του Παναθηναϊκού θέλει ξύλωμα. Πρέπει να βρουν παίκτες καλύτεροι του Μοντέρ, του Μακιντάρη, του Βόκαπ, του Ντόρσιο και του Φουρνιέ. Επίσης αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει καλύτερη front line στην Ευρώπη. Έχουμε τον Μιλουτίνοφ, τον Τζόουνς, τον Χολ και αν ο Φαλ πάρει την υπηκότητα, τότε πρέπει να ο Παναθηναϊκός να ρίξει πάρα πολλά εκατομμύρια για να μας κοντράρει. Του χρόνου πάλι όλα θα τα πάρει ο θρύλος, λέει ο Θανάσης. Θανάση, όσον αφορά το ρόστερ, δεν συμφωνώ σε τόσο μεγάλο βαθμό. Ο Ολυμπιακός σίγουρα έχει πάρα πολύ καλό ρόστερ. Όμως και ο Παναθηναϊκός έχει από ρόστερ με κάποιες πινελιές. Δεν θα έχει σε τίποτα να ζηλέψει τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, στα γκάρτ έχει 4 παιχταράδες, ο καθένας με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ο Ναν, ο οποίος είναι ο παίκτης με το μεγαλύτερο ταλέντο στην Ευρώπη. Ο Σλούκας, ο οποίος είναι ένας παίκτης ηγέτης, βέβαια περνάνε τα χρόνια και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια επιβάρυνση. Οπότε. Έρχονται και όλα τα υπόλοιπα. Ο Γκραντ, ο οποίος μπορεί να μην έχει κάνει την καλύτερη του χρονιά, αλλά είναι ένας παίχτης που και στα κρίσιμα είναι εκεί. Πάντα είναι εκεί, δεν κρύβεται και είναι πάρα πολύ καλός αμυντικός. Θα πάρει ένα ακόμη γκάρντ ο Παναθηναϊκός, γιατί θα φύγει ο Σόρτς από ό,τι φαίνεται. Στο 3 έχει το καλύτερο τριάρι της Ευρώπης για μένα, τον Τσεντί Οσμάν. Επίσης υπάρχει στο 4 η καλύτερη διάδα της Ευρώπης. Μιλάω για διάδα πάντα, ξαναλέω. Νέτζελ Χέις Ντέιβις και ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, είναι καλύτερη διάδα από power forward στην Ευρώπη. Και στο 5 ναι, έχει θέμα, γιατί ο Λεσόρ δεν είναι ο ίδιος που ήταν πριν τον τραυματισμό του. Ο Χόλμς δεν βγήκε και έγινε ό,τι έγινε και έφυγε στην μέση της χρονιάς. Οπότε θα κάνει και εκεί κάποια κίνηση ο Παναθηναϊκός. Δεν θέλει ξύλωμα ο Παναθηναϊκός. Παίχτες έχει, προπονητή άλλαξε. Για μένα ήταν ξεκάθαρα η μεγαλύτερη ευθύνη του προπονητή τη φετινή σεζόν που είδαμε αυτή την εικόνα του Παναθηναϊκού. Παίχτες έχει πάντως ο Παναθηναϊκός και με το παραπάνω. Ο Τζιμ λέει: Θεέ μου, σήμερα είσαι λίγο λάθος. Ούτε ο Φουρνιέ πήγε στο Γλέντι, ούτε ο Χολ και ούτε και οι δύο Αμερικανοί ακόμα. Πήγαν σε κλαμπ, δηλαδή φεύγουν όλοι. Όσο για την κάρτα στο μέση, αν είναι κόκκινη, πρέπει να βγει. Τι πάει να πει, καλά που δεν βγήκε, να δούμε χατρίκ. Δηλαδή να μην βγαίνει κανείς από τους παιχταράδες γιατί μπορεί να βάλουν γκολ. Λέει ο Τζιμ. Τζιμ, για το πρώτο κομμάτι, αρχικά για το Φουρνιέ και το Χόλ, να σου πούνε αλήθεια, δεν το είχα δει. Σου μιλάω ειλικρινά. Πάντως, όπως και να έχει, ακόμα και αυτοί οι δύο, για μένα καλό θα ήταν να πήγαιναν στο Γλέντι. Όσον αφορά. Και προφανώς δεν φεύγουν όλοι. Ούτε είπα ότι φεύγει ο Ντόρσεϊ επειδή δεν πήγε στο Γλέντι. Έτσι, καμία σχέση. Περισσότερο είπα για το δημοσίευμα αυτό του πατέρα του, όπου είπε ότι ο γιος μου δεν έχει συμβόλαιο κλπ. παρά για τον Γκλέντι. Όσον αφορά για την κάρτα, είπα ότι είναι κόκκινη κάρτα και θεωρώ ότι ο διαιτητής, αν δεν ήταν ο Μέση και ήταν κάποιος άλλος, θα έδινε πολύ πιο εύκολα αυτή την κόκκινη κάρτα. Όχι ότι δεν είναι το σωστό, απλά θεωρώ ότι έτσι είναι τα πράγματα, όπως και τα είδαμε χθες. Γιατί είδαμε ότι δεν έδωσε την κόκκινη κάρτα στο Μέση. Δηλαδή, εσείς θεωρείτε ότι αν ήταν κάποιος άλλος και έκανε το μαρκάρισμα αυτό στο Μέση, δεν θα έπαιρνε κόκκινη κάρτα? Εγώ πιστεύω ότι την έπαιρνε. Δυστυχώς θα την έπαιρνε. Όχι δυστυχώς επειδή θα έπαιρνε κόκκινη κάρτα. Δυστυχώς επειδή δεν έχουν την ίδια αντιμετώπιση. Νομίζω έγινα σαφής. Και προφανώς συμφωνώ ότι θα έπρεπε να βγει. Και ξαναλέω ότι, σαν φίλος του ποδοσφαίρου, ευτυχώς δεν αποβλήθηκε ο Μέση γιατί είδαμε το χατρίκ. Αλλά δεν σημαίνει ότι είναι το σωστό έτσι. Το ξεκαθάρισε και πριν, Τζιμ. Τι αφήνεις και λένε, δεν μπορώ να καταλάβω. Όλοι μαζί σε Blender, αφού δεν ξέρει γιατί τον αφήνεις στο Βασίλη, λέω. Θα την κάνει την εκπομπή κούκκι. Έγινε λίγο κούκκι η εκπομπή, η αλήθεια είναι. Δεν το περίμενα από την Αλία τώρα που έχουν περάσει και ημέρες. Νομίζω θα έχουμε ηρεμήσει λίγο. Ο Νίκος λέει κλείστον. Πριν είναι το μήνυμα αυτό. Ο Ντίο λέει: πολύχρονος αγορίνα με υγεία πάνω απ' όλα. Επιτυχίες θα έχεις γιατί είσαι αυθεντικός και το μέλλον είναι όλο δικό σου. Καλή εκπομπή και χαιρετίσματα σε όλους τους ακροατές. Ντίο μου, σε ευχαριστώ πολύ, φιλέ. Να είσαι πάντα καλά και σε σένα τα καλύτερα, εύχομαι. Ο Μπιλ Μπαϊτάξ έχει στείλει ένα βίντεο. Μόλις έπιασα. Ναι, έχει πιάσει εδώ ένα. Ναι, αστακός είναι αυτό ο Μπιλμπάι. Τάξη, για βοήθησέ μας λίγο. Γιατί δεν καταλαβαίνω το βίντεο έτσι όπως είναι. Πάντως, όπως και να έχει, βαθιά στο Κορινθιακό. Λέει πολύχρονος θεμάκος. Ευχαριστώ πολύ, Μπιλ, και διαφώτισε μας και λίγο με το τι είναι αυτό που το οποίο έβιασε ακριβώς. Ο Διαμαντής λέει: Θέμη, καλησπέρα. Φίλε, χρόνια υγεία και. Χρόνια πολλά, υγεία και επιτυχίες, λέει ο Διαμαντής. Διαμαντή μου, σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Πάμε να πούμε μια καλησπέρα στην επόμενη γραμμή και θα περιμένει και λίγο για τις διαφημίσεις. Για πάμε, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
4: Καλησπέρα, Θέμη, ο Γιώργος είμαι.
0: Γεια σου, Γιώργο.
4: Να σε ευχηθώ και εγώ χρόνια πολλά, πολύχρονος, υγεία, γερός, δυνατός και επιτυχίες στην προσωπική σου και επαγγελματική σου ζωή.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Να σε πάμε καλά.
4: Λοιπόν,
0: να σου πω ότι έχουμε λίγα δευτερόλεπτα, θα πάμε στις διαφημίσεις μετά και θα επανέλθουμε με μικρές διαφημίσεις, εντάξει.
4: Ωραία, την καλησπέρα μου σε όλους τους ακροατές του σταθμού, στο Στελεχειακό Δυναμικό. Απλώς θα κάνω ένα μικρό πρόλογο και θα θέλω την ανάλυση σου.
0: Γιώργο, θα πάμε μετά τις διαφημίσεις γιατί έχουμε 15 δευτερόλεπτα να είμαστε άνετοι, εντάξει. Πάμε διαφημίσεις. Σε ούτε 3 λεπτά είμαστε και πάλι μαζί.
5: Intermeten Sports.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην χιτική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429 Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
10: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισσός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπια σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισσός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
11: 9.43 Interveten Sports.
12: Η ώρα είναι 4.30.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, πάμε και πάλι στον Γιώργο. Έλα, Γιώργο.
4: Λοιπόν, θέλω και εγώ, φίλε, θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε αυτόν τον οπαδό του Παναθηναϊκού από τους Αμπελόκηπους. Εμένα προσωπικά, φίλε, από τους Αμπελόκηπους με διασκεδάζεις να συνεχίσεις έτσι εσύ και οι όμοιοι σου. Κάθε μέρα με διασκεδάζεις. Και θα έλεγα στους οπαδούς του Ολυμπιακού, θα τους συνιστούσα να μην τσιμπάνε. Αφήστε τους, ρε, να σας διασκεδάζουν με αυτά που λένε. Πάμε τώρα λίγο στον πρόλογο μου. Εδώ και 10-12 χρόνια ο κύριος Γιαννακόπουλος, κύριος είναι στην εκπομπή σου σε Δημόσιο Βήμα, μας λέει ότι τον κυνηγάει το παγκόσμιο μπάσκετ, τον κυνηγάει η EuroLeague, η ΕΟΚ, ο Λιόλιος και όλο το σύστημα του παγκοσμίου μπάσκετ. Γιατί το λέει, κύριε Σέμι? Άρα εξάγουμε κάποια συμπεράσματα γιατί το λέει, μ' ακούτε?
0: Ναι, ακούμε.
4: Λοιπόν, πρώτο συμπέρασμα. Είναι ανίκανος να προασπίσει τα συμφέροντα της ομάδας του, ή πουλάει σανό στους οπαδούς του, ή συντηρεί την κατάσταση για κάποιο λόγο που τον βολεύει αυτόν. Π.χ. ο λόγος μπορεί να είναι και πολιτικός εδώ. Λοιπόν,
0: δεν είναι 10-12 χρόνια πάντως, Γιώργο, να σε διορθώσω, είναι τα τελευταία χρόνια.
4: Ορίστε.
0: Δεν είναι 10-12 χρόνια, είναι τα τελευταία χρόνια. Αυτές οι διαμαρτυρίες που έχει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι τα τελευταία χρόνια, όχι 10-12 χρόνια.
4: Για ποιο λόγο συντηρεί αυτή την κατάσταση ο κύριος Γιαννακόπουλος? Για μένα είναι ανίκανος να προασπίσει τα συμφέροντα της ομάδας του.
0: Δεν νομίζω ότι είναι ανίκανος να προασπίσει τα συμφέροντα της ομάδας του και το δείξει αυτό ειδικά τα πρώτα χρόνια.
4: Αν είναι το ίδιο πράγμα συνέχεια, τι είσαι?
0: Ναι, οκ, okay, καταλαβαίνω πως το λες. Αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, επειδή συνεχώς το κάνει αυτό, χάνει το δίκιο του, έτσι. Το είχα πει και την άλλη φορά, είναι σαν τον ψεύτη Βοσκό, που μία, δύο, τρεις μπορεί να μην έχει συμβεί τίποτα. Όταν θα γίνει όμως πραγματικότητα, μετράει λιγότερο ο λόγος του, λόγω του ότι έχει γίνει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, δυστυχώς. Και πρέπει να αλλάξει, νομίζω, αυτή η τακτική.
4: Κύριε, ναι. στην απομάκρυνση του Αταμπάν.
0: Ναι.
4: Ο κύριος Γιαννακόπουλος δεν τον έλεγε ηθικό πρωταθλητή ότι πήρε τη EuroLeague και το ελληνικό πρωτάθλημα με 3-0?
0: Όχι, το πρωτάθλημα, όχι τη EuroLeague, το πρωτάθλημα.
4: Ωραία, το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
4: Αφού είναι ηθικός πρωταθλητής, δεν μας εξήγησε τον λόγο, τον απέλησε, τον αποζημίωσε? Για ποιο λόγο τον έδιωξε? Δεν μας τον έχει εξηγήσει τον λόγο. Μήπως μπορεί να μας τον εξηγήσει εσύ τον λόγο?
0: Δεν μπορώ.
4: Ή ο παδί τον απέναντι να μας εξηγήσουν? Ναι, πώς ο ηθικός πρωταθλητής που έχασε το πρωτάθλημα από τη διαιτησία, από την Τζαρούχα, από τον Λιόλιο, ξαφνικά τον έδιωξε?
0: Ναι, δεν μπορώ να σου εξηγήσω, Γιώργο. Ο Αταμάν είχε πει ότι αν δεν πάρει την Ευρωλίγκα το πρωτάθλημα θα φύγει. Τώρα με ηθικούς πρωταθλητές και πάει λέγοντας, δεν έχω να σου εξηγήσω κάτι. Δεν έχω απάντηση σε αυτό. Οπότε. Αυτό. Δεν έχω να σε απαντήσω κάτι, Γιώργο.
4: Ωραία. Και πάω και σε ένα τελευταίο για να καθίσω να μιλήσουν και άλλοι. Πάμε τώρα στον κύριο Μπράντοβιτς.
0: Ναι.
4: Εγώ παρακαλάω να είναι ο επόμενος προπονητής τους, γιατί του ξεπλήρωσε μερικά γραμμάτια ο Σφαιρόπουλος στο παρελθόν, αλλά δεν είναι αρκετά. Έφτασε η ώρα που θα του ξεπληρώσουμε και αυτινού τα γραμμάτια που του χρωστάμε.
0: Μιλάς για το Ερυθρός Αστέρας Παρτιζάν, βέβαια, έτσι, όχι για τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Μιλάς για το Ερυθρός Αστέρας Παρτιζάν και όχι για το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
4: Για το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μιλάω.
0: Γιατί του ξεπληρώσει του Σφαιρόπουλος?
4: Ο Σφαιρόπουλος, συγγνώμη, έχει δίκιο, ναι. Του το ξεπλήρωσε με κάποια γραμμάτια στο Ερυθρός Αστέρας Παρτιζάν.
0: Ναι, αυτό λέω, ότι είναι άλλο κομμάτι αυτό.
4: Τώρα έρχεται η ώρα που θα του ξεπληρώσει τα γραμμάτια του παρελθόντος ο Ολυμπιακός.
0: Κάτσε να τα δούμε, Γιώργο.
4: Τα είπε καλά ο Γιάννης από τον Πειραιά, τα παιδιά από εκεί, όλοι οι οπαδοί του Ολυμπιακού τα λένε πάρα πολύ ωραία.
0: Κάτσε να έρθει ο Ζέλικο πρώτα, κάτσε να δούμε τις ομάδες και από τον χρόνο εδώ θα είμαστε να τα.
4: Λοιπόν, και θέλω να μου πεις και το τελευταίο.
0: Ναι.
4: Ο κλεισμένος Βαλατσιούνας από πέρσι θα τον πάρουνε? Πού είναι κλεισμένος από
0: πέρσι? Δεν ακούγεται αυτή τη στιγμή κάτι. Ότι θα πάρει πεντάρι από πάνω, γράφει ο Παναθηναϊκός, θα πάρει. Δεν έχει ακουστεί μέχρι στιγμή.
1: Εγώ κοιτάω τη δική μου ομάδα. Ναι. Αλλά αυτοί μα τα λέγανε. Ναι. Ότι ο Βαλατσιούνα, αφού δεν τον πήρανε πέρσι, είναι κλεισμένο για φέτο το καλοκαίρι.
0: Ναι, δεν έχει υπάρξει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμή. Πρώτα να δούμε τον προπονητή που θα πάει στο Παναθηναϊκό και μετά θα δούμε και του παίχτε. Αυτό.
1: Και το τελευταίο που θέλω έτσι λίγο, όχι ακόμα. Από, να συμπληρωθεί ένα μήνα, θέλω που και που να με ενημερώνει για την εξέλιξη των έργων στο νέο απόλυτο μπασκετικό γήπεδο της Ευρώπης.
0: Ναι, βέβαια. Αυτή τη στιγμή να πούμε ότι έχει βγει το παρκέ και οι θέσεις μπροστά, οι πτυσσόμενες που ήταν γύρω-γύρω. Αυτές είναι οι πρώτες εικόνες εδώ σε
1: αυτό. Ωραία, έτσι να μας κάνεις που και που, κύριε Θέμη, κάποια ενημέρωση. Λοιπόν, και πάλι χρόνια πολλά, πολύχρονο.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
1: Και ό,τι επιθυμείς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να σε καλά.
1: Να σε καλά.
0: Καλή συνέχεια, εύχομαι. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Δεν μας ακούει ο φίλος που είναι στη γραμμή. Να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα και μετά να πάμε στον επόμενο. Ο Νίκος λέει: τι προπαγάνδα είναι αυτή η Ρεθέμη. Προκλητικός ο τύπος, πως τον αφήνει σήμερα τον φίλε. Παιδιά, από ό,τι βλέπετε, αφήνω και τις δύο απόψεις. Οπότε, όπως άφησα και τον φίλο του Βασίλη για τον Παναθηναϊκό που μίλαγε, δηλαδή για τον Ολυμπιακό που ήταν Παναθηναϊκός. Έτσι άφησα και στη συνέχεια, ας πούμε, και τους υπόλοιπους τον Νίκο, ας πούμε, να πει για τον. Να απαντήσει. Αν έχουν πρόβλημα οι πράσινοι, σε πάνε και αυτοί μέχρι τέλους. Ας πάνε και αυτοί μέχρι τέλους. Το Βασίλη πλάκα έχει, αυτή κλάμα εμείς, λέει ο Νίκος. Έχει στείλει στην συνέχεια ένα GIF και λέει: χρόνια σου πολλά, ρε γίγαντα, λέει ο Νίκος. Νίκος, ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι πάντα καλά με υγεία. Και ο Τάσος, για να περάσουμε στον επόμενο φίλο μετά. Λέει: είναι πολύχρονο να τα εκατοστήσει με υγεία και επιτυχίες προσωπικές συνεργασίες σου. Καλησπέρα, Θέμη από Αργυρούπολη. Τα ηχητικά μηνύματα όπως θέλουν. Πάντως θα είσαι ο πρώτος και ο τελευταίος που θα πάρω τηλέφωνο στην αθλητική εκπομπή. Να είσαι καλά, φίλε. Πολύχρονο και πάλι, λέει ο Τάσος. Τάσο, με τιμούν τα λόγια σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Και σε σένα έχουμε τα καλύτερα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα, coach.
0: Γεια σου, Κυριάκο.
13: Χρόνια πολλά, πολύχρονο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κυριάκο, να σε καλά.
13: Δεν ήθελα να ξέρω εγώ καπάκι από χθες πάλι σήμερα. Δεν μπορώ να στείλω μηνύματα γιατί το τηλέφωνο μου είναι παλιά θερμολογία. Πιστεύω ότι σήμερα είναι η πιο σημαντική μέρα της ζωής σου. Δηλαδή την ημέρα των γενεθλίων τη θεωρώ πιο σημαντική για την γιορτή.
0: Συμφωνώ κι εγώ.
13: Σου εύχομαι, coach, ό,τι καλύτερο και πάνω απ' όλα υγεία.
0: Να σε καλά, Κυριάκο, σε ευχαριστώ.
13: Με τίμησε ο Θοδωρής από το ΕΓΑΛΕΟ που πήρε καπάκι από χθες τηλέφωνο και με ενημέρωσε. Ήταν μια πληρέστατη ενημέρωση για τον Άγιο Ακρόπολης. Εγώ τα δέχομαι όλα αυτά, τον ευχαριστώ που με ενημέρωσε. Θα ήθελα βέβαια να του πω αν μπορεί τις μέρες που θα παρακολουθεί τις ειδικές διαδρομές να μας κάνει μια ενημέρωση. Αυτός ο Bill My Taxi, γιατί κάπου εκεί, ειδικά του προς την Πελοπόννησο που θα πάει το ράλι. Και τον κύριο Θανάση, το φίλο μας από τους Αγίους Θεοδόρους, εκεί νομίζω θα γίνουν κάποιες μάχες στις ειδικές διαδρομές. Αυτοί οι τρεις φίλοι ακροατές, αν μπορούν να μας ενημερώσουν. Επιπλέον, εγώ έμπλεξα το Θοδωρή με τον Πειραιά και το ΕΓΑΛΕΟ. Εγώ στο ΕΓΑΛΕΟ έχω περάσει πολύ ωραίες στιγμές.
0: Ναι, μικρό το κακό, Κυριάκο, μικρό το κακό.
13: Ναι, είναι πολύ ωραίο γήπεδο. Και ήθελα να του πω ότι Θοδωρή εκεί πριν από δύο χρόνια. Είχε παίξει ένας παιχταράς που είχαμε παλιά εμείς στη Λαμία, ο Τσούκαλος.
0: Ναι.
13: Και φέτος ενημερώθηκα ότι ήταν γενικός αρχηγός στο ΕΓΑΛΕΟ ο Γιώργος ο Προβατάς. Δεν ξέρω,
0: ήταν και πέρσι, ήταν για φέτος.
13: Και πέρσι ήταν και
0: τότε. Ναι, ήταν και πέρσι.
13: Κότς, είναι μεγάλη μου τιμή. Αυτή τη στιγμή εδώ μέσα στην ντουλάπα μου έχω το μπουφάν του Γιώργου του Προβατά που φοράγε στη Λαμία, το χειμερινό μπουφάν.
0: Ναι.
13: Ήταν μεγάλη τιμή για τη Λαμία που πέρασε αυτός ο παιχταράς από την ομάδα μου, τη Λαμιάρα, και δέθηκε πολύ με την πόλη και η οικογένειά του. Είχε περάσει από τον Ολυμπιακό, νομίζω.
0: Δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια.
13: Θα
0: το ψάξω τώρα, ναι.
13: Ψυχάρα, έμαθε ποδόσφαιρο στους νέους και έφυγε με μεγάλες τιμές. Και εμένα, όταν την τελευταία μέρα συγκινητικό, που κατέβαινε από το ιστορικό γήπεδο της Λαμίας στα Σκαλάκια, μοίρασε τις στολές τους σε εμάς και σε μένα, έδωσε ένα χειμερινό μπουφάν, το οποίο ήταν μεγάλη μου τιμή. Αν με ακούει ο Γιώργος ή κάποιος εκεί, χαιρετισμούς. Κότσου, εύχομαι και πάλι χρόνια πολλά, πολύχρονος, να τα καταστήσεις και πάντα επιτυχίες.
0: Κυριάκος,
13: Κότσου, έχεις κάνει μεγάλο κλαμπ. Τώρα τι να πω, δεν μπορώ να πω τίποτα.
0: Εντάξει, είμαστε ωραία παρέα, νομίζω, και το χαίρομαι.
13: Φοβερή παρέα, βλέπεις, καλύψεις τα πάντα.
0: Με τα καλά μας και τα άσχημά μας.
13: Μηχανοκίνητο, αυτοκίνητο καλύψεις.
0: Το έχουμε και από αυτά. Εσείς το κάλυπτε αυτό, δεν το κάλυπτε εγώ η αλήθεια. Είναι γιατί ναι, εγώ δεν το έχω.
1: Οι ανταποκριτές που είπα, μπήλμα η τάξη. Θοδωρής από το Ιγάλο και κύριος Στανάσης από το Αγίου Θοδόρου θα μας κάνουν μια αναμετάδοση.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Λοιπόν, να μην καθυστερούμε.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Κύριε, να σου πω πάντως από ό,τι βλέπω δεν είχε περάσει πολύ πια ο Γιώργος Προβάτας. Ο Γιώργος Προβάτας. Αυτά. Να σε καλά, Κυριακό. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
14: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Αναστασία.
14: Γεια σου, Θέμη.
0: Τι κάνετε?
14: Χρόνια σου πολλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
14: Όχι απλά πολλά, να είναι καλά, με υγεία, με αγάπη. Ό,τι καλύτερο μπορεί να θέλει ένας άνθρωπος.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αναστασία. Να είστε καλά.
14: Δεν συνηθίζω να κάνω κομπλιμέντα. Αν έχω κάτι να πω για κάποιον για καλό, το λέω. Αν δεν είναι για καλό, δεν λέω τίποτα. Λοιπόν, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι επειδή από πολλά πολλά χρόνια πριν ήμουνα κι εγώ 20 χρόνια στο φως και είχα γνωρίσει παιδιά δημοσιογράφους παλιούς, λοιπόν, η άποψη μου είναι ότι ο καλύτερος δημοσιογράφος τώρα που μιλάμε είσαι εσύ. Ο τρόπος που διαχειρίζεσαι εμένα, τον άλλον, τον άλλον, τον άλλον, που είμαστε διαφορετικοί, δεν έχει γίνει ποτέ. Και δεν είσαι από αυτούς που θα κολλήσεις επειδή είναι η ομάδα σου να μην πεις την αλήθεια. Γιατί έτσι ακούμε από τους περισσότερους. Ουέ και αλίμο να βγάλουν αλήθεια από αυτά που λένε.
0: Έχω πολλά ψωμιά να φάω ακόμα, κύριε Αναστασία, αλλά σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
14: Να πας, εσείς θα περάσετε βέβαια τα 100. Και θα μου επιτρέψει να πω τώρα και κάτι άλλο. Λένε προηγουμένως ένας κύριος που είχε πει δεν είναι ωραίο να λες πράγματα που μπορεί να βρεις τον πελά σου μετά. Η τελευταία του φράση που είπε ότι κάποια πράγματα να μην τα κάνετε με παράνομες ενέργειες. Το να παράνομες ενέργειες να πεις, αν θα σε ρωτήσουν κάποιοι, πες μας ποιες είναι οι παράνομες.
0: Θα πρέπει να τις αποδείξεις κιόλας, κυρία Αναστασία.
14: Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, άμα προφανώς. Πληθυκά, γιατί μιλάμε για δημόσιο, άρα θα πρέπει να τις αποδείξεις κιόλας. Γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε ότι διαφορετικό να μιλάμε στο καφενείο και διαφορετικό στον.
14: Ασφαλώς. Δεν μπορεί εδώ πέρα να σε ακούει ο κόσμος. Θα σου πει ο άλλος, έλα, πες μας ποιες είναι και γιατί το λέω. Να πω και αυτό. Πριν να πω, θα ήταν 10 ίσως 12 χρόνια όταν ο Φορτούνης είχε βγει πρώτος σκόρερ και γίνεται αυτή η γιορτή του ΨΑΠ. Ναι, και εγώ συνήθως όταν το μάθω εν καιρός πηγαίνω πολλά χρόνια. Και ήταν η χρονιά που είχε βάλει νομίζω 15-17 σαν γελάσιο χρόνο.
0: Ναι, 2015-16 σεζόν είναι, είχε βάλει, κάπου εκεί είχε βάλει, ναι.
14: Ναι, ναι, ναι. Και εκεί είχαν βρεθεί κάποιοι ποδοσφαιριστές, δημοσιογράφοι και μιλούσαμε κι εγώ. Ένας στέλεχος του Ολυμπιακού, πολύ μεγάλος στέλεχος, δεν έχει σημασία ποιος, χωρίς να έχω μιλήσει ποτέ μαζί του, γυρίζει και μου λέει εκεί που μιλούσαμε, κυρία Αναστασία, τα λέτε πάρα πολύ καλά. Εγώ τον κοιτάω, με συγχωρείτε, εγώ σας ξέρω για άλλους λόγους, εσείς πώς με ξέρετε? Και τι μου απαντάει? Όλες οι εκπομπές λόγου που γίνονται, υπάρχουν άνθρωποι που κάθονται και ακούνε. Να το ξέρετε αυτό, μου λέει. Και εμείς ξέρουμε από αυτά που ακούμε τι πρέπει να κάνουμε ή τι πρέπει να μην κάνουμε. Οπότε δεν είναι ωραίο να πετάμε στον αέρα μία κουβέντα παράνομες ενέργειες. Ποιες είναι οι παράνομες ενέργειες που έχει κάνει ο Ολυμπιακός? Εν πάση περιπτώσει, και θα τελειώσω λέγοντας για αυτά τώρα που λένε για το μπάσκετ κλπ. Κοίταξε, Θέμη, δεν υπάρχει χειρότερη, σε εισαγωγικά, μαχαιριά που λέμε, να είμαι εγώ τώρα από τη μία μεριά να έχω χάσει πρωτάθλημα και ευρωπαϊκό, και από την άλλη τι θα κάνουν, πώς θα αντιδράσουν? Δεν το χωνεύουν αυτό που έγινε φέτος με μας. Τι να κάνουμε τώρα? Δικαιούμαστε και εμείς να πάρουμε κάποτε και τα δύο μαζί.
0: Δεν
14: το αξίζουμε.
0: Όπως έκανε ο Παναθηναϊκός πρόπερση, έτσι έκανε ο Ολυμπιακός φέτος, κύριε Αναστασία.
14: Εμείς δεν νομίζω να βγήκαμε και να λέγαμε γιατί πανηγυρίζουν, και αφού τα πήρανε να πανηγυρίσουν. Γιατί τους φαίνεται περίεργο που του πανηγυρίζουμε εμείς? Δεν έχουμε δικαίωμα οπωσδήποτε? Είναι ακριβώς το αντίθετο. Αυτό που ένιωσα εγώ, τη χαρά που ένιωσα, και δεν ξέρω αν θα ζήσω πολλά χρόνια για να ξαναδώ πράγματα τέτοια, είναι το αντίστροφο σε αυτούς. Είναι πόνος μεγάλος. Τι να κάνουμε τώρα?
0: Να είστε καλά, κύριε Αναστασία. Να είστε καλά, πολλά χρόνια.
14: Ευχαριστώ και πάλι χιλιόχρονα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Αναστασία. Χαρά που σας άκουσα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
15: Μήπως είμαι εγώ.
0: Εσύ είσαι.
15: Περίμενε μόνο να κλείσω λίγο τώρα, γιατί ακούω ακόμα την κυρία Αναστασία.
0: Για κλείσε. Γιατί έχεις πάει για μπάνιο, μου φαίνεται, για ακούσα το ίντερνετ.
15: Πώς την είδες την αστακουδάρα?
0: Ωραίος αστακός, ωραίος. Καλοφάγοντος θα είναι.
15: Δουλέψανε, φίλε, 4 νοματέοι για να βγουν. Καλά, αυτά είναι δύσκολο ψάρεμα αυτό. Είναι εδώ στον Κορινθιακό, απέναντι στα βράχια εκεί, στις Αλκιονίδες, κοντά.
0: Είναι και μεγαλούτσικος,
15: 700.
0: Μια χαρά σε βρίσκω.
15: Λυγμένος, καθαρόαιμος, γυμνός, θεόγυμνος, όπως τον είδες.
0: Μια χαρά σε βρίσκω. Καλό φάγοντος.
15: Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Καταρχάς, έχουμε ολόψυχα τις θερμότερες μου ευχές για τα γενέθλιά σου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπιλ.
15: Να ζήσεις, φίλε, να τα χιλιάσεις, να τα κατοστήσεις, να είσαι πάντα γερός, δυνατός.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε.
15: Πάντα όρθιος.
0: Και σε εσένα τα καλύτερα έχουμε, να είσαι καλά.
15: Πάντα όρθιος. Λοιπόν,
0: το πιο σημαντικό.
15: Δεν έχω ακούσει την κλήρωση του Παναθηναϊκού.
0: Με την Πάξη από την Ουγγαρία θα παίξει.
15: Περίμενε τώρα, γιατί ούτε κατάλαβα τι μου είπες. Ποια
0: Πάξη.
15: Πάξη.
0: Ναι, είναι με κάπα και σίγμα βέβαια, δεν είναι με ξύ.
15: Είναι από τους Παξούς εδώ.
0: Όχι, δεν είναι, αυτή είναι με, και αυτό λέω, αυτή είναι με ξύ. Η Πάξη από την Ουγγαρία είναι με κάπα και σίγμα. Πι, αλφα, κάπα, σίγμα, γιώτα.
15: Τι είναι αυτό το.
0: Τρίτη βγήκε στην Ουγγαρία. Είναι μια ομάδα η οποία δεν φοβίζει τον Παναθηναϊκό και δεν μπορεί καν να συγκριθεί με τον Παναθηναϊκό.
15: Δεν είναι το θέμα.
0: Ακόμα και αυτός ο Παναθηναϊκός που είναι τώρα δεν θα έπρεπε να έχει κανένα πρόβλημα με την ομάδα αυτή. Για να το πω έτσι απλά να το καταλάβουν. Χωρίς μεταγραφές καμία. Τώρα να πήγαινε αυτός ο Παναθηναϊκός να παίξει, δεν θα έπρεπε να έχει, όχι αν θα περάσει, να έχει κανένα πρόβλημα.
15: Ναι.
0: Είναι τόσο μεγάλη διαφορά των δύο ομάδων. Τώρα, άμα πάθει όπως έπαθε η ΝΟΑ πριν δύο χρόνια, θα μιλάμε για κάζο, Μπιλ. Όπως η ΑΕΚ από την ΝΟΑ. Αλλά θα μιλάμε για κάζο. Δεν νομίζω ότι θα.
15: Ελπίσουμε να τα βρουν εκεί, να συγκεντρωθούν, να φτιάχνουν. Εγώ βλέπω ότι περνάει ο καιρός, έγινε η κλήρωση τώρα, σήμερα. Και ο Παναθηναϊκός διώχνουμε προς το παρόν. Ναι, να διώξουμε. Καλά κάνανε και τους διώχνουν. Και ακόμα. Και τι, δεν έχει φύγει η Σταβούρα. Δεν έχει φύγει η Ίγκασον. Τι μου λες τώρα εμένα.
0: Κάτσε, γιατί θα φύγει ο Ίγκασον.
15: Έλα μωρέ τώρα, μωρέ. Τι να τον κάνω μωρέ τώρα, μωρέ. Να βάζω.
0: Γειτονάκια είναι, Μπιλ.
15: Το μουσικό τώρα να φυλάει τώρα. Άσε με τώρα.
0: Υπάρχουν και άλλοι που πρέπει να φύγουν πρώτα τον Ίγκασον, πάντως, Μπιλ. Πέρα την πλάκα που κάνουν.
15: Ο φίλε θέλει έναν τερματοφύλακα άσο καλό. Έναν καλό, πολύ καλό τερματοφύλακα. Θέλει ένα πολύ καλό σεντρεμπάκ. Έτσι. Ένα 10 καλό, δεν έχει τίποτα από αυτά. Και ένα 9. Και σεντρεφόρ. Η σποδηλική στήλη μια ομάδα που άμα θέλει.
0: Ο άξονα, ναι.
15: Καταλαβες.
0: Ο άξονα.
15: Είναι η σποδηλική στήλη, όπως ακριβώς το λέω.
0: Έτσι είναι, έτσι.
15: Λοιπόν, δεν έχει τίποτα από αυτά. Τσιριβέγια και τσιριβέγια.
0: Τσιριβέγια μάλλον θα φύγει. Ο Μπακασέτα θα φύγει. Άρα θα πάρει δεκάρι, άρα θα πάρει εξάρι. Βασικά ο Τιέν Καμαρά είναι εξάρι, οπότε μπορεί να κλείσει και με αυτή τη θέση. Θα πάρει οχτάρι.
15: Ναι. Ό,τι κατά τη γνώμη σου θα πάρθουν αυτά που λες εσύ, όλα αυτές, πότε θα πάρθουν, πότε θα έρθουν.
0: Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει μεταγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Και το λέω αυτό γιατί κάποια ονόματα. Ο Παναθηναϊκός τώρα είναι στο δεύτερο προκριματικό γύρο του conference. Δεν του λέει κανένα, δεν του εγγυάται κανένα ότι θα παίξει η Ευρώπη. Κάποια ονόματα τα οποία είναι μεγαλύτερα, ίσως χρειάζονται για αυτή την Ευρώπη, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνεις πως το λέω, ότι κάνει κλικ. Μια ομάδα παίζει στην Ευρώπη. Οπότε όσο περνάει γύρους, νομίζω ότι θα είναι και πιο εύκολο να φέρει παίκτες ο Παναθηναϊκός. Αλλά πρέπει να βιαστεί και να πάρει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα παίκτες για να μπορέσει να περάσει αυτούς τους γύρους. Οπότε πιστεύω ότι καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού ο Παναθηναϊκός θα παίρνει παίκτες.
15: Φίλε, τι είναι αυτά, ρε φίλε. Δεν είναι οργάνωση αυτή, δηλαδή σοβαρή ομάδα. Κατάλαβε τι θέλω να πω. Παίρνουμε τώρα ό,τι όποιο να μα κάνει, αν μα κάνει, να μην έχουν βγάλει τώρα τα. Να έχουν επιλέξει, να έχουν σχεδιασμούς, να έχουν κατασταλάξει, να το πω έτσι, ρε φίλε. Ναι. Δεν γίνεται τώρα τη διάρκεια να παίζεις τώρα, παράδειγμα, είτε Ευρώπη, είτε να έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα που λέει ο λόγος, και να ψάχνεις να βρεις σεντρεφόρ, ξέρω εγώ. Κατάλαβες. Τι να πω τώρα.
0: Εντάξει, είναι και το Μουντιάλ, βέβαια, ρε Μπιλ, να ξέρεις ότι όλο παίζει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Θα πάνε πιο πίσω τα πράγματα. Δεν λέω ότι σαν δικαιολογία, γιατί τις προηγούμενες χρονιές δεν τα είχε κάνει, δεν τα είχε πάει καλά ο Παναθηναϊκός στα καλοκαιριά, ενώ για τις μεταγραφές.
15: Ο Μπιλ Βαϊτάκη πήγε, έριξε 50 ευρώ πριν ξεκινήσει.
0: Αργεντινή μου είχες πει.
15: Αργεντίνα.
0: Αργεντίνα, Μέση.
15: Είπατε τα μάτια σας.
0: Μέση.
15: Άκουσα, δεν το είδα, δεν το είδα, γιατί είναι πολύ πρωί, αυτά είναι σκληρά ωράρια, γερμανικά.
0: Είναι σκληρά, λοιπόν. Είναι γερμανικό.
15: Και...
0: Ο γερμανικό δεν είναι, αλλά ναι.
15: Μασικά
0: γερμανικό είναι, γερμανικό είναι.
15: Ο Παπαστρούμφ, ο Λίο λέει, έβγαλε πάλι μάτια, λέει.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα,

κρεάτα πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 22670 42283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

0: Η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία Θεσσαλονίκης. Η Εβραϊκή Φεντερασιόν. Η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία Θεσσαλονίκης, ή όπως είναι ευρύτερα γνωστή ως Φεντερασιόν, ήταν η πιο σημαντική σοσιαλιστική οργάνωση της Θεσσαλονίκης και ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1909 από τον Αβραάμ Μπεναρόγια. Αποτελείται κυρίως από Εβραίους, περιελάμβανε όμως και λίγους Τούρκους και Έλληνες. Η σοσιαλιστική της κατεύθυνση εμπνέονταν από τις αρχές της Δεύτερης Διεθνούς, ενώ οι οργανωτικές αρχές της από την Κεντροευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία. Εσωτερική ομοσπονδιακή οργάνωση, κατά εθνότητες, δημοκρατική ανάδειξη ηγεσίας, έλεγχος από τη βάση, είχε συγκροτημένο πολιτικό λόγο επιμένοντας στις αρχές της σοσιαλδημοκρατίας, στην αυτοτελή οργάνωση του προλεταριάτου και στην ανεξαρτησία της εργατικής τάξης. Οι επιπτώσεις της παρουσίας της στην οργάνωση του εργατικού κινήματος της Θεσσαλονίκης ήταν περισσότερο ποιοτικές παρά ποσοτικές. Η Φεντερασιόν εκπροσωπούσε τον Ευρωπαϊκό Σοσιαλισμό στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και κατόπιν στην Ελλάδα. Η πολιτική δράση της ήταν εντελώς καινούρια για το συγκεκριμένο χώρο. Οι δεσμοί που δημιούργησε με τις Μάζες, η ίδρυση του Σοσιαλιστικής Νεολαίας στα 1910, εργατικής λέσχης βιβλιοπωλείου, αργότερα καταναλωτικού συνεταιρισμού και συνεργατικού αρτοποιείου, ήταν ενέργειες με πολιτισμική σημασία για την νεογέννητη εργατική τάξη, η οποία μόλις τότε συγκροτούσε τα πρότυπα της συμπεριφοράς της. Όταν λοιπόν προσαρτήθηκαν οι νέες χώρες στην Ελλάδα, οι συνδικαλιστικές δυνάμεις της Θεσσαλονίκης προσέφεραν σπουδαία ενίσχυση στο εργατικό ελληνικό κίνημα. Στη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα, ανιχνεύουμε αυξημένη οργανωτική δραστηριότητα των εργατών στις πόλεις. Η δραστηριότητα αυτή, αποτέλεσμα της έντονης εργατικής ζήμωσης που εμφανίστηκε μετά το 1909, ευνοήθηκε ιδιαίτερα από τις πολιτικές μεταβολές του 1911 και κορυφώθηκε με την ίδρυση, στα 1918, της Συγκεντρωτικής Εργατικής Οργάνωσης και του Ελληνικού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Παρά τις ενδείξεις όμως, ακριβή στατιστικά δεδομένα για τη συνδικαλιστική δράση της περίοδου δεν έχουμε. Μόνο για τα έτη 1917, 1918 και 1919 δόθηκαν επίσημες στατιστικές πληροφορίες από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, όπως προκύπτει από αυτές στην τριετία 1917-1919. Υπάρχει συνεχής αύξηση του αριθμού των συνδικάτων. Το σύνολο των σωματείων σε όλη τη χώρα, με ή χωρίς αλληλοβοηθητικά ταμεία, ήταν 206 στα 1917, ενώ στα 1918 έγιναν 319, αύξηση 55%. Στα 1919 το σύνολο των καταμετρημένων σωματείων ήταν 389, αυξημένα κατά 22% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ανάλογα αυξήθηκαν και οι συνδικαλισμένοι εργάτες. Στα 1917 τα σωματεία εκπροσωπούσαν 44.000 εργάτες. Ο ίδιος αριθμός αυξήθηκε το επόμενο έτος κατά 60% με 70.000 εργάτες, για να αυξηθεί στους 86.000 εργάτες στα 1919, αύξηση 22%. Δυσκολότερη είναι η μελέτη της έκτασης του συνδικαλιστικού φαινομένου. Πόσοι εργάτες από το συνολικό αριθμό εργαζομένων κάθε κλάδου ήταν συνδικαλιστικά ενεργοί? Μολονότι τα στοιχεία είναι λιγοστά, φαίνεται πως 25 στους 100 εργάτες στην Αθήνα του 1917 ήταν συνδικαλισμένοι. Στον Πειραιά, την ίδια χρονιά, σχεδόν ένας στους δύο εργάτες άνοιγε σε κάποιο σωματείο. Η υπεροχή του Πειραιά σε συνδικαλισμένους εργάτες εξηγείται από τη συγκέντρωση εκεί των λιμεναεργατών και ναυτεργατών επαγγελμάτων που διέθεταν μεγάλα ποσοστά οργανωμένων εργατών. Στα άλλα επαγγέλματα, οι καπνεργάτες, οι τροχιοδρομικοί και οι σιδεροδρομικοί ξεχωρίζουν με τον υψηλό βαθμό οργάνωσής τους. Με λίγα λόγια, το συνδικαλιστικό κίνημα στις παραμονές της ίδρυσης της ΓΕΣΕΕ φαίνεται σφριγιλό και ανωδικό. Υπήρχαν ωστόσο και αδύναμα σημεία. Πρώτον, ο κατακαιρματισμός των συνδικαλιστικών οργανώσεων ήταν έντονος, ενώ οι αριθμοί των σωματείων και των εργαζομένων μελών ήταν ανωδικοί στην τριετία 1917-1919, ο αριθμός των μελών ανά σωματείο παρέμενε σταθερός. Στα 1917 ο μέσος όρος μελών ανασυνδικαλιστική οργάνωση ήταν 214, ενώ στα 1918 και 1919 ήταν 221. Με άλλα λόγια, η παρατηρούμενη άνοδος του αριθμού των σωματείων και των μελών αφορά κυρίως νέους κλάδους και εργάτες και όχι ενίσχυση των ήδη οργανωμένων. Δεύτερον, συνέπεια του κατακαιρματισμένου χαρακτήρα των συνδικαλιστικών οργανώσεων ήταν ο εφήμερος χαρακτήρας τους. Πολλές ιδρύθηκαν χωρίς να δραστηριοποιηθούν ποτέ. Άλλες ατόνισαν μετά τις πρώτες δραστηριότητές τους, ενώ άλλες ήταν κατόνομα μόνο εργατικές, αποτελώντας προσπάθεια των εργοδοτών να διασπάσουν τα ενεργά εργατικά συνδικάτα. Τα σωματεία αυτού του είδους ονομάζονταν κίτρινα. Η έρευνα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας έδειξε ότι το 94% των σωματείων του 1917 ήταν αδρανή. Τα επόμενα χρόνια ο αριθμός των ανενεργών σωματείων περιορίζεται. Παραμένει όμως στα υψηλά επίπεδα 51% για το 1918 και 61% για το 1919. Τρίτον, η έλλειψη δευτεροβάθμιων ομοεπαγγελματικών οργανώσεων αποτέλεσε βασικό χαρακτηριστικό του εργατικού συνδικαλισμού στην Ελλάδα των αρχών του 20ου αιώνα. Η μόνη ομοσπονδία που ιδρύθηκε πριν από τη ΓΕΣΕΕ ήταν το Συνδικάτο Συγκοινωνίας και Μεταφορών το Μάιο του 1917. Οι υπόλοιπες δημιουργήθηκαν μετά το τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο. Τις ανάγκες της δευτεροβάθμιας εκπροσώπησης κάλυπταν κυρίως τα εργατικά κέντρα. Τα πρώτα εργατικά κέντρα ιδρύθηκαν στις πόλεις της Θεσσαλίας, Βόλος, Λάρισα, Αλμυρός από το 1908 έως το 1910. Ακολούθησαν τα κέντρα στην Αθήνα το 1910, στον Πειραιά το 1912 και στα Χανιά το 1914. Ως το 1918 είχαν ιδρυθεί σε πολλές άλλες ελληνικές πόλεις. Η έντονη παρουσία των εργατικών κέντρων πριν από την ίδρυση της ΓΕΣΕΕ δικαιολογείται από την απουσία μεγάλων εθνικών ομοσπονδιών, από τη διασπορά των εργατικών κλάδων και από τα χαρακτηριστικά των εργατικών διεκδικήσεων που απαιτούσαν τοπική αλληλεγγύη. Τα εργατικά κέντρα σφράγιζαν το χαρακτήρα του ελληνικού συνδικαλισμού, πολιτικοποιώντας το εργατικό κίνημα. Μολονότι αποτελούσαν τη δημοφιλέστερη δευτεροβάθμια εργατική οργάνωση, δεν πρόβαλαν κλαδικά αιτήματα, αλλά αιτήματα που απηχούσαν στις επιθυμίες όλων των εργατών της πόλης τους και αποτελούσαν πόλο εργατικής συσπήρωσης, όπως ήταν το ζήτημα της αύξησης των τιμών. Τα αιτήματά τους, δηλαδή, είχαν χαρακτήρα αναγκαστικά πολιτικό, γεγονός που προκαλούσε συχνά την αποτρεπτική παρέμβαση του κράτους. Πράγματι, αν εξετάσουμε λεπτομερέστερα το εργατικό κίνημα της περίοδου 1910-1920, θα διαπιστώσουμε ότι τα αιτήματα των εργατικών αγώνων δεν ήταν επικεντρωμένα στο επαγγελματικό πρόγραμμα των εργατών. Οι εργατικοί αγώνες της περίοδου περιστράφηκαν γύρω από δύο βασικούς άξονες. Πρώτον, την αντίδραση στο μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας και δεύτερον, τον αγώνα εναντίον της εσχροκέρδειας και των υψηλών τιμών στα είδη πρώτης ανάγκης. Οι νέες παραγωγικές σχέσεις που άρχισαν να εμφανίζονται ήδη από τα τέλη του περασμένου αιώνα προκάλεσαν την έντονη αναδιάταξη της αγοράς εργασίας. Παλιά επαγγέλματα χάνονταν και νέα εμφανίζονταν. Παλιές δεξιότητες αχρηστεύονταν από την ανάπτυξη νέων. Ένα μεγάλο μέρος των κοινωνικών αγώνων στις αρχές του 20ου αιώνα αφορούσε την προσπάθεια των εργατών να απερισσώσουν τέτοια επαγγέλματα. Όταν οι προσπάθειες αποτύχαναν, τότε οι εργάτες προσπαθούσαν να μειώσουν το κόστος του κοινωνικού μετασχηματισμού, διεκδικώντας από την κρατική εξουσία χρηματικές αποζημιώσεις. Αναδείχθηκε έτσι ο τρόπος με τον οποίο οι λαϊκές τάξεις αντιμετώπισαν τον ανερχόμενο καπιταλισμό, με μια αριζωμένη αντίληψη περί ηθικής τάξης στην οικονομία, η οποία με τη σειρά της καθόρισε και την πολιτική αντιμετώπιση του προβλήματος. Οι λεμβούχοι του Πειραιά αποζημιώθηκαν για την ανεργία που προκλήθηκε από την εκβάθυνση του λιμανιού με πρόσθετα μέλη επί των άβλων. Στο πνεύμα αυτό ρυθμίστηκαν τα αιτήματα των σιγαροποιών, των λιμενεργατών, των υδροπολιτών και άλλων επαγγελμάτων στα οποία η απασχόληση περιορίστηκε εξαιτίας της εκμηχάνησης. Ο αγώνας εναντίον της εσχροκέρδειας ήταν ο δεύτερος θεματικός άξονας των εργατικών αγώνων. Αίτιό του ήταν κυρίως ο έντονος πληθωρισμός, ο οποίος προκαλώντας συνέχεια αυξήσεις τιμών, εξανέμιζε το εργατικό εισόδημα και κινητοποιούσε μάζες ευρύτερες από τις εργατικές εναντίον του θεωρούμενου ως παράνομου εμπορικού κέρδους. Η πολεμική προσπάθεια στην οποία είχε εμπλακεί η Ελλάδα από το 1912 επιδείνωνε αυτή την κατάσταση. Η αποτυχία των κυβερνήσεων να ελέγξουν την κερδοσκοπία και να εξασφαλίσουν μια δικαιότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή των υπαρχόντων αγαθών είχε ως αποτέλεσμα να ογκωθεί η λαϊκή δυσαρέσκεια. Η εχθρότητα προς τους εμπόρους που διακινούσαν τα είδη διατροφής ήταν βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο της. Μια εργατική ανακοίνωση στον τύπο της Θεσσαλονίκης στα 1920 είναι αποκαλυπτική αυτών των διαθέσεων. Χάρη μερικών κυρίως πλουτιζόντων εις βάρος του λαού, έχοντας μονοπόλια τα άλευρα και τα άλλα είδη πρώτης ανάγκης, ο πτωχός λαός του νομού μας υποφέρει τα μέγιστα και δυσανασχετεί. Αλλά είναι καιρός πλέον οι εκμεταλλευτέ και ληστέ του ψωμιού του λαού να παύσουν ληστεύοντας και θυρανεύοντας των λαών.
1: Φουντανόπουλος Κώστας.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.